210-254 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Τρανζίστορ 102,6. Όλα είναι μουσική.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: People have every power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται

0: συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
0: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθω από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια του ΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. steamwash.gr.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικοότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σφαίρα 102.2.
14: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
17: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
18: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
19: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
15: Πορεία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νίκο τον Καλούδη μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Ιουνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι, ξαναλέω, Τετάρτη και ο μήνας έχει 17 του Ιούνιου. Εννοείται όμως ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl στην παρέα μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνουν. Όπως ας πούμε, θα σου πω ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρετε τι λέγαμε πριν, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, παιδιά. Και το θέμα είναι να μας τις πείτε εσείς για να σας πούμε μετά εμείς. Γιατί αν δεν μας στείλετε εσείς την καλημέρα, το μήνυμά σας, πώς θα σας απαντήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε Viber 6936 10 10 22, είναι το Viber του Σφαίρα, που είναι και για όλες τις εκπομπές κοινό το Viber. Οπότε το αποθηκεύετε, να το έχετε για να στείλετε και μηνύματα σε όσους διαγωνισμούς σας αφορούν. 6936, ξαναλέω, 10 10 22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε social media, ευτυχώς, για να φάνε και κότες. Να μας στείλετε από όπου θέλετε, από όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, έτσι να πούμε την πρωινή μας καλημέρα. Τώρα, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι. Να σηκωθείς να πας και μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιο σου το ήπιε. Δεν σου το ήπιε κανείς, εσύ το ήπιε, απλά δεν το κατάλαβες. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τεταρτίτσα σήμερα, οπότε οδεύουμε προς το τέλος και αυτής εδώ της εβδομάδας. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, Παρασκευή, πες πως ήρθε το Σαββατοκύριακο. Μετά Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Περιμένω πώς και πώς. Θα φύγω και το Σάββατο να πω και στην Κεφαλονιά για δουλειά βέβαια. Αλλά εντάξει, μπαίνεις στο αεροπλάνο, βλέπεις λίγο μπλε, το μπλε της θάλασσας, το μπλε του ουρανού. Τι ωραία ποιητικά που με έχουν πιάσει πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Έχω κι άλλα να σας πω.
1: Δίλημα ζωής.
2: Δίλημα ζωής με τη φωνή της λογικής. Δίλημα τα καρδιά.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στυλέ. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδιάζουν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα,
1: τσακ!
0: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
1: ότι
0: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
1: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή.
0: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
1: Κτήμα!
0: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
1: Έχει κόμμα!
3: Ναι, έχει κλείσει.
0: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
1: Όλα εγώ, πάλι λέει, τούτο.
0: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
1: Καλά το παίξε, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
0: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι σε απόγνωση, δεν ξέρω τι την έχει πιάσει, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
1: Αφού το διαχειριστεί,
0: δεν μου ανοίγεται, δεν μου λέει κάτι άλλο.
4: Κάτσε ρε φίλε, σε καλά καθόμουν, η άλλη δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
1: Μην κάτι τσίπησε.
3: Παιδιά, είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
1: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο.
0: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνει, τον ακυρώνει το γάμο για να μην.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
1: Τι ωραίο, Σεπτέμβρης είναι πρώτο πυλό.
0: Μα είπε να ανακοινώσει.
3: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός, με
1: όλα αυτά.
0: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα κάνουν.
3: Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι.
0: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
3: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
0: ναι,
3: και να κάνουν μετά το γλέντι 4
1: Σεπτέμβρη. Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
0: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει τη.
3: Ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
1: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
0: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της
3: εκκλησίας. Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα.
0: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
3: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
4: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
3: Ποιο μάτι μου πετάει.
0: Αυτό.
4: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως, δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
1: Μάγκας!
0: Μάγκας! Δεν το σέβεσαι, Νάνση. Δεν τη σέβεσαι, μας, Νάνση.
3: Την πιέζει τώρα, δεν έχει εγχωθεί αυτή.
1: Είχε πολύ μάγκα, φίλε μου.
4: Συγγνώμη λίγο. Έχει αγχωθεί η κοπέλα και τη δεχόμαστε. Το δεχόμαστε.
3: Ναι,
4: ωραία,
3: και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγχώθηκα. Ναι, αυτό ή εκείνο.
4: Ωραία, περίμενε, ρε Νάνση. Και ξαναγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμο κάθε φορά alert.
0: Ανάλογα με τα νάτια τη και τα σκέρτσα τη.
4: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Αλήθεια λε.
3: Έτσι είναι η αγάπη.
0: Άσε μας μόνο.
3: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθηκε.
0: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί.
3: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.
0: Δεν αγχώθηκε, λέει δεν είμαι έτοιμη.
4: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δει ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
3: Τα βρήκατε τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
0: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
4: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Παιδιά,
4: έχω πει, το έχουν πει στους γονείς, το έχουν πει, Παναγή.
1: Είπαμε,
4: το έχουν πει.
1: Και
0: εννοείται, το έχουν αναγκαιώσει.
3: Σώπα, ρε, και άμα το είπα στους γονείς, θα τους κάνουν τα.
0: Σόγια, συμπεθέρι,
4: γιατί το έχει πει.
3: Θα πάνε να πω μετά τώρα δεν θέλει.
4: Ξεφτύλα. Δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
0: Ξεφτύλα.
1: Έχουν ραφτεί. Όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
0: Ξεφτύλα πράγματα.
3: Δεν πάτε καλά, δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά. Εδώ μου λένε,
0: τον έφαγε, δεν αγχώθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα,
1: ναι.
4: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
1: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα, Πανάκη, πες τις αλήθειες.
4: Λέγε, τι λέει, τι.
0: Ότι έχει γκόμενο, λέει.
1: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
0: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο και δεν ξέρει
1: τώρα.
0: Καλοκαιράκι
1: τώρα.
3: Τι φυλακή είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα.
1: Να πάει στην Ανάφη.
0: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
1: Για το Film Festival.
4: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
0: Άγγελος.
4: Καλά κάνει ο Άγγελος. Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύουμε εγώ ξανά.
1: Σου ξημέρωσε.
4: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να με σας ακούω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από την Κρήτη.
5: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Από
0: στην Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
4: Σταμάτε λίγο. Κάτσε να πει.
1: 2.000 καλεσμένους θα σας ακυρώσει.
6: Έτσι ξέρω. Ναι.
4: Για πείτε, κύριε.
3: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Πώς?
3: Πώς και τι? Δεν βλέπω να λέει, λέω.
4: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
3: Ντροπή, ντροπή να μιλάτε έτσι.
1: Και δεν ξέρει
0: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
4: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλάτε πια, μιλάτε.
4: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
5: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγαμε για τον πληθωρισμό, έχει φτάσει τα ύψη.
0: Για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
1: Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
5: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι μιλάω, παιδιά.
3: Κλείστε το, σας
4: ποιο παιχνίδι, ρε φίλε, συγγνώμη, καταρχάς περίμενε. Ποιο παιχνίδι?
1: Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλες?
4: Ποιο παιχνίδι?
5: Beat the
4: ball. Αυτό είναι στις 9 και 10, κύριε.
6: Δεν μας ακούτε, κύριε.
0: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
3: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
4: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
5: Θέλω να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
3: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
4: Αφήστε τον άνθρωπο να πω.
5: Σας παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ.
3: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
5: Να σου πω όμορφη, γιατί μου μιλάς?
3: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
4: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι.
0: Πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιώσαστε.
3: Το ξέρει ότι το κάνω πλάκα.
5: Δεν κάνω καμία πλάκα.
0: Όχι, εμείς κάνουμε πλάκα.
3: Δεν τοποθετείτε και αυτός για πλάκα σοβαρά.
5: Ναι, αυτό.
4: Καλά κάνατε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
5: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
4: Σας περιμένουμε.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ.
4: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
5: Μαύρο μήλο.
4: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο.
5: Να
4: είστε καλά.
0: Εσύ και εγώ, λέει.
4: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
3: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
4: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα ή για το
3: παιχνίδι? Πολύ τον φοβάμαι
7: και αυτόν. Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
4: Παρακαλώ, σας ακούμε.
7: 2014 λοιπόν.
0: Α, γυρνάμε πίσω.
7: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
0: Άρα πόσα χρόνια μετά?
1: Έλα, 8 χρόνια.
0: 8 τι? Χρόνια.
7: Το 2014 όταν τα είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν τα διέλυσα όλα.
0: Εσείς.
3: Είσαι και λέγεσαι.
7: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
4: Καλά κάνετε. Αλλά...
0: περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
4: Ναι, ακούστε
7: λίγο να σου πω
0: την ιστορία.
3: Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
7: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου. Ναι. Για πολλούς λόγους. σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη, από Πάτρα Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
0: Ναι.
7: Η γυναίκα μένει πίσω, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε καιρία να μένω πίσω, λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησε από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη, αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
7: Όχι, εννοείται.
3: Τι θα έκανες?
7: Θα την πατρευόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
7: Αλλά, αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρα, γιατί εμείς οι άντρες, κακά τα ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
4: μπορεί τα θέματα
7: είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά, είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
0: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014, πόσο
4: να ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
0: 24 χρονών ήταν, όχι.
4: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες εσύ ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
7: Η άποψή μου ποια είναι? Δεν υπάρχει μεσοβέζικη λύση σε αυτά τα πράγματα.
0: Τι εννοείται?
7: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
0: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωση σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
7: Έτυχε να πετύχω μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία στάθηκε λαμπάδα δίπλα μου.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
7: Είχαμε κλείσει νευρικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
0: Μάλιστα.
7: Και 10 μέρες πριν θα τεινάζω όλα στον αέρα.
0: Να υποθέσω, δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο?
7: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κάταγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
3: να ζήσω. Δεν ήταν έτοιμος.
7: Με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιών αρχών, αυστηρών αρχών, okay. Οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή έπρεπε να τη γυρνάω, όντε σαραμιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το θέμα μου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
7: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία μας τα είπες.
4: Εγώ αυτό που λέει ο κύριος.
7: Που πιάσα γραμμή.
4: Και εγώ χάρηκα γιατί είναι
7: ώστε
4: δύσκολο.
7: Να ακούσει και κάποιος άλλος για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος. Μην πάρεις την απόφαση. Άστο να περιμένει. Mm. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο δεν
0: κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
4: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή αν ήταν παντρευτό και μου έλεγε δεν παντρευόμαστε τώρα και είχατε κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο.
7: Ακριβώς.
4: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
7: Δεν γίνεται.
4: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
7: Γιατί ακριβώς.
0: Μπορεί δηλαδή, να εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι okay, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρί να παντρευτούμε.
4: Εγώ θα χώριζα.
0: Θα χώριζε. Ναι.
4: Εγώ θα χώριζα.
0: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
4: Και εγώ θα μέσα μου θα με έκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
3: Δεν ήμουν να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπός σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
4: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και είμαι. Δεν είμαι.
7: Πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
4: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
7: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Άρα εγώ πνίγω.
7: Δεν τα έχει, δεν έχει σχέση με μια ιδέα. Έχει σχέση με
3: έναν άνθρωπο. Εσύ είπε τώρα για γάμου και τέτοια.
7: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπο για κάποιο λόγο.
0: Να έτσι το πνίγει.
3: Το πνίγω.
7: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτό ο άνθρωπο, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορεί να δεσμευτεί συστηματικά.
0: Γρηγόρη σε πνίγει.
7: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
3: Μα μόνο του είπε για γάμο και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
7: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
3: Γιατί να είσαι κάνω σχέση, μα δεν θέλω να παντρευτώ.
7: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση, όταν θα
4: ξεκινήσει από την αρχή.
7: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Και άμα δεν είσαι.
7: Ή κυρία μου, εγώ.
3: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω είμαι έτοιμο.
4: Τι λε, μα
7: εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
4: Μάλιστα.
3: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
8: Και κακώς με περίμενε, άμα θέλετε.
3: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
8: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να της παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση.
3: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
8: Αλλά κουράζομαι.
3: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές. Αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
8: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
3: Ακριβώς.
8: Μια τεράστια καριέρα.
4: Ποιον μιλάμε με τον Ρουφά, μιλάμε.
8: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
4: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
4: Όχι.
3: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
8: Ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσες τι είπα?
3: Ότι είσαι κτητικός.
8: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά
3: την είχες που περίμενε
8: στην Θεσσαλονίκη.
3: Τη το έτρεφες αυτό.
4: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
3: Είναι πολύ αυτό που λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε, τη έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή.
4: Ναι.
3: Εδώ.
8: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
4: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι? Να καταλάβουμε ποιος είστε.
9: Σταμάτε να τα κάνεις αστεία, ρε φίλε.
4: Ας πείτε, να κλάψουμε.
9: Ο άνθρωπος δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο
4: να πει ένα τραγούδι το όνομά του.
9: Αν πήγα. Δεν σε παναγίνει τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή μου.
8: Το όνομά μου, λίγο για να ξεπερδεύουμε. Από το όνομά μου θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε
3: Λέξ,
8: θέμα.
3: Μην το πεις.
9: Λοιπόν, οπότε,
8: εγώ
9: αυτό.
8: Το έκανα ξεκάθαρα, μήπως βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
9: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
8: Έχομαι
9: πολύ.
8: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσει κάποιον.
4: Σας
8: ακούω καθημερινά να είστε πάντα καλά.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και να δίνετε χαμόγελα σε εμάς που περιμένουν να σας ακούσουμε κάθε πρωί.
4: Να είστε καλά και
9: εσείς. Κλικίτατος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια χαρά.
8: Φιλιά, φιλιά.
10: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα Τετάρτη 17, δεν έχετε πει να κάνω λάθος πάλι, ναι, 17 Ιουνίου 2026 είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Βλέπω εδώ απέναντι να μου κάνουν νοήματα έξω από το παράθυρο στο στούντιο, εδώ όσοι έρχονται από νωρίς το πρωί, οι αστείοι του Σφαίρα που δεν ανοίγουν την πόρτα να μπουν να μου τα πούν από κοντά, στέκονται έξω από το παράθυρο μόνο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, αυτοί είστε. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης συγκινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Πελαγία από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Πώς και πώς το περιμένω το Σάββατο. Εντάξει, κούραση το ατάστραπη ταξίδι στην Κεφαλονιά. Δεν είναι ένα νησί που λες, ρε παιδί μου, ότι είναι κοντά και πάω και πετάγομαι για μια-δυο μέρες. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Στην Κεφαλονιά να είναι και ό,τι να είναι. Καλημέρα στον Μίλτο που μας ακούει από το Περιστέρι, στην Γιάννα από την Ηλιούπολη. Σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ, στέλνετε τα μηνύματά σας, μας λέτε την καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι, τώρα προσέξτε να δείτε. Δεν θα σας το κρύψω. Περιμένω λίγο πώς και πώς να έρθει εκεί τα μέσα Ιουλίου να χαιρετήσουμε για να πεις ότι δεν ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Δεν θα πω ψέματα. Όχι, Νίκο, με κοιτάς καθόλου. Το περιμένω λίγο ξεκούραση. Ειδικά τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, έχω περάσει και ένα δύσκολο χειμώνα. Οπότε και το περσινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα, δεν πήγα πουθενά λόγω του ότι γεννήσαμε το δεύτερο παιδί μας. Οπότε λίγο έχω έτσι μια συσσωρευμένη πίεση και κούραση. Αλλά θα μου λείψει αυτό το πολύ πρωί.
0: πρωινό, η παρέα που κάνουμε εδώ το πολύ πρωί. Γιατί είναι η παρέα μας, ρε παιδί, πώς θα το κάνουμε τώρα, είναι η συνήθεια. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Επίσης να πω και καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Έχουμε και με ρωτάτε πολύ για το Σφαίρα Password, παιδιά, για την κλήρωση του αυτοκινήτου. Ο Σφαίρα 102,2, ορίστε, σε περιμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ είναι, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχε στο διαγωνισμό Σφαίρα Password και βγήκε και μα είπε το Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσω να είσαι και ο τυχερό. Και κάπω έτσι θα κλείσω το πρώτο μα σημείο. Πάμε και ερχόμαστε.
11: Τάρι, τάρι, τάρι.
10: Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden...
6: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα. 94,4.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
9: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα κουνούπι, παιδιά, μπορεί να σε 1,5 λεπτό μόνο να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Σήμερα ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μπροστά μας που θα είμαστε τέτα τέτ. Αμέσως μετά Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε κάτι, έχουμε τα κλασικά μας, έτσι. Αύριο έχουμε σφαίρα courier και την Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας 9 με 10 που σας αποχαιρετούμε έτσι με τον πιο ωραίο, ανεβαστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Τώρα όμως νομίζω αυτή είναι η σωστή στιγμή να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό για σήμερα Τετάρτη. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου, εκεί 8 παρα 10 ακριβώς όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, για να μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το όμως, ρε Σινίκο, να ρίξω μια ματιά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα επιρροτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα φεύγω από τα νέα για τον καιρό και πάω στη μάρκα αναψυκτικών Green που η δημιουργός των Green Mocktails έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, μας έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα στην Κέτη που μας ακούει από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στον, στο Περιστέρι, εκεί στο φίλο μου τον Μάθιο, στο Περιστέρι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε αυτόν τον άνθρωπο που έχω εμπιστευτεί την διακόσμηση για τη βάφτιση του παιδιού μου. Φιλιά πάρα πολλά στην. Στη Δήμητρα, καλημέρα στη Δήμητρα από το Καματερό, στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα, στα Γιάννενα, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, και εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τάσο, που θα είναι ο φωτογράφος μου, στα Γιάννενα έρχεται για να είναι φωτογράφος στην βάφτιση ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τάσης. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από την επαρχία, από τα νησιά μας που έχετε ξεχυθεί τώρα, στα νησιά για διακοπές, για σεζόν, τα πάντα, όλοι εκεί είστε και μας ακούτε φανατικά. Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο και του δεύτερου ημιώρου μας. Μη φύγει κανείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Varathis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλα την κυρία μου να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω.
3: Έλα Βαλάντη,
4: τι
3: γίνεται.
4: Πώς
3: είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
3: σε πιάσανε χθες, με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκι.
4: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντης Parking Services.
3: Έχεις και app.
4: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
3: Ναι.
4: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
3: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
4: Είναι application.
5: Τι application?
4: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντη μου application?
4: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, θα ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντης parking services for free only 40 euros an hour.
3: Πόσα λεφτά
4: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψαν εδώ στα ελληνικά.
3: Πόσα λεφτά, 40 euros.
4: 40, ναι, 40. Αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
3: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
4: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
3: Μπράβο.
4: Έτσι, οι οποίοι λιποθυμάνε πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός.
3: Αυτό
4: σου λέω Λάζαρος. Είναι 4 Λάζαροι.
3: Α, τέλεια.
4: Έχω και 4 κόνους.
3: Κόνους. Ναι. Α, τέλεια.
4: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται. Είναι, δεν είναι άνθρωποι, είναι κανονικοί εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
3: Α, τέλεια ρε.
4: Κόνος 1, κόνος 2, κόνος 3, κόνος 4.
3: Θα σου έλεγα τώρα για, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
4: Ναι.
3: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα σου το δώσω αυτό.
4: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
3: Έχω εγώ ένα.
4: Τι έχεις εσύ?
3: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
4: Έχει ο καθένα την ατάκα του. Ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Εγώ έχω ένα χάπι.
4: Χάπι.
3: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστεύεις, κάθε φορά που το παίρνω, έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί? Τι χάπι είναι αυτό?
3: Είναι για άμεση δράση.
4: Κάτω. Κρατάω και λευγέ, θα με πάρει το λεφό. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
4: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβει για περιφερειακά μισθού. Αυτά, δώσαμε.
6: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
7: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε!
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: το 6-7 εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 17 Ιουνίου 2026. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός. Και για σήμερα Τετάρτη να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο πρωινό Σφαίρα 102,2 για 14η χρονιά. Του χρόνου 15η πρώτα ο Θεός. Κλαίνουμε 15 χρόνια. Πώς πέρασαν, ούτε που το κατάλαβα. Παιδάκι ήμουνα. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις, έτσι. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά φεύγουμε, πάμε στο break των 7 και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ για να μαζευτούμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη. Τραγούδι break και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
1: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Α4 ΤΑΦ περιπολικού.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρία.
17: Sfera 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
18: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
19: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
20: Υδρώτας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
23: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Απ' τα βασανά μου, που πέρασα εδώ.
24: Ναι.
23: Έλα ρε παιδί μου!
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Να τα βραχιάσα!
28: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
29: Γιώργος Γιαλός.
30: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τζορτζάκο.
34: Ένα σχόλιο κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
35: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
39: Ένα, τρία, δύο, ένα.
40: Καλημέρα.

0: Να είμαι καταγγελτικός. Ξυπνήσαμε τώρα και ασχολούμαστε με χασομάρες. Μια ωραία μέρα ξημέρωσε. Καλημέρα. Πόσο είναι η Αργεντινή, αυτό πες μου, μόνο το έχω παίξει.
1: 1-0 ήταν.
0: Τι 1-0, 3-1, είχε βάλει 3 γκολ ο Μέση, λέει. Κάτι τέτοιο στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Ο Παραγκής δεν ξέρω πού. Νάτο. Κοίτα. Περίμενα εδώ πιο ψηλό. Αλήθεια. Άνοιξε η πόρτα και περίμενα εδώ. Όχι, ρε παιδί μου, μπήκα μέσα και πού είχε πάει εκεί πέρα στο μπάνιο, στην κουζίνα, τι έκανε, έφτιαξε το τζάκι. Κόψιμο. Σκορδομπρία μου. Ωραίο είναι το πρωί το κόψιμο. Νιώθεις άλλος άνθρωπος.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Κακό πράγμα σε καλό άνθρωπο να μην μένει μέσα. Μπράβο, έτσι. Να σφίγγεις, να προσπαθείς να... και τα λοιπά. Ήρθε και ο Παναγκής ο Τζορτζάτος μας. Έτσι και θα πούμε και εμείς σιγά σιγά σε σειρά. Σήμερα που η μέρα έχει 17 Ιουνίου, έτσι όπως λέει και ο Γρηγόρης, έφτασαν τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι και καλό Πάσχα.
2: Έλα.
0: Πότε πέφτει το Πάσχα φέτος και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλο και στον Φίλιξ. Δεν υπάρχει Φίλιξ, ρε παιδιά, μην με κοροϊδεύετε κάθε φορά.
1: Υπάρχει.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γιατί έρχεται σιγά σιγά ήδη όλα τα τροπικά είδη να πούμε
1: μεταναστεύουν.
0: Τι έγινε.
1: Έχουν κηρύξει, λέει, το νησί σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης.
0: Την Τίνο!
1: Ναι, λόγω
0: για ποιο λόγο. Όντως.
1: Ναι. Απαγορεύουν, στο έχω βάλει και στις ειδήσεις. Απαγορεύουν, λέει, πισίνες, απαγορεύουν τέτοια
0: στην
1: πράγματα.
0: Στην Τίνο.
1: Ναι.
0: Για να δω, να την κλείνουν μία-μία. Κάντε να ντου λίγο εκεί πέρα και πείτε εσύ πισίνα κλειστή. Πόσες μέρες έρχεται τον χρόνο, 12, τότε θα τη γεμίζεις. Έτσι. Θα κρατάς το νερό, θα κάνεις ένα καθαρισμό, τέλος. Μέχρι τότε, γεια σας. Παίρνουμε το νερά και ποτίζουμε τα λιγούσια.
1: Πηγάδια, λέει, αυτά, ιστορίες.
0: Τα πηγάδια έχουν τελειώσει, φίλε. Έχουν σκάσει παντού για τα πηγάδια και σου λέει από τη στιγμή που μπορεί και το δίκτυο της ΕΙΔΑΜ να σε καλύψει, ναι, το πηγάδι σφραγίζεται. Και του λες εσύ, μα εγώ έχω εδώ ποτίσω 30 φιλιές. Για να μετρήσω μετά, σου λέει πόσες έχεις. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ελιές. Δεν καλύπτεσαι και λίγο γαζόν. Γεια σας. ΕΙΔΑΜ. Πλερό.
1: Όντως.
0: Ναι. Και ήξερες ότι το νερό δεν μας ανήκει ουσιαστικά από τα 2 μέτρα και κάτω, δεν μας ανήκει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό που σου λένε να σε αυτό, στα...
1: Ναι, στα 2 μέτρα.
0: Μέχρι 2 μέτρα επιτρέπεται. Πιο βαθιά δεν σκάβεις, γιατί μετά ανήκει σε άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία ανήκουν τα νερά, να το ξέρετε.
1: Γιώργο.
0: Μάθετε 5 πράγματα από τον παλιό, ή θα φύγω κάποια στιγμή από αυτό το μάτι. Ο κόσμο. Εκμεταλλευτείτε με.
3: Από τότε που σε κάνανε σόγα μπρος στην Ερέτρια, τα έχεις μάθει όλα αυτά με τα πηγάδια απ' έξω.
0: Όλα τα συνεργεία έρχονται. Σκαϊδάμ, σκαϊ αυτό, αυτά. Εμείς είμαστε για το WiFi, εσείς τι είστε, τίποτα. Εμείς πλαστικοί.
3: Γιώργο, θα σε εκνευρίσω λίγο, να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το συστηματάκι. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Ωραία, είσαι εντάξει.
0: Αυτό που έκανα εγώ με 0,4 δευτερόλεπτα. Είναι απλά ένα λευγέ. Έρχεται ο άλλος και το χαλάει.
3: Ωραία.
0: Και μετά βρίζουν όλοι. Ωραία.
3: Εντάξει, τέλεια.
0: Θες να πούμε στο σας σήμερα.
3: Εννοείται.
0: Παρακαλώ,
3: φύγαμε.
0: Περάστε.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Το 1462, σαν σήμερα, ο Βλάτ ο Τρίτος, ο Παλουκωτής.
3: Ο Παλουκωτής.
0: Ο Παλουκωτής.
3: Θα ήθελα πολύ να με λένε έτσι, ρε Γιώργο.
0: Ένα σπαθί. Ναι. Ο Ρουμάνος Ευγενής που
3: έλεγε. Βέβαια με λέγανε όταν ήταν στα νιάτα.
0: Ο Παλουκωτής.
3: Ο Παναής ο Παλουκωτής.
0: Παναής ο Παλουκωτής.
3: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο Βλάτ. Ο Βλάτ Τέπες. Έτσι, ο Παλουκωτής. Ο Ρουμάνος Ευγενής.
3: Μόνο Βλάτ και Νίκη ξέρω.
0: Σταμάτα, θα πελεγεί. Σοβαρά αυτά τα πράγματα. Είναι ο Ρουμάνος Ευγενής που ενέπνευσε το μύθο του Δράκουλα. Προσπαθεί να δολοφονήσει τον Σουλτάνο τον Μεχμέτ τον Β',
3: ναι,
0: αλλά αποτυχάνει και αναγκάζεται να αποσυρθεί στη Βλαχία.
3: Α, στη Βλαχιά.
0: Στη Βλαχιά, ναι. Βλαχάρα. Να αυτά που έβαζε και τα λοιπά. Ήταν λίγο.
1: Είναι ο. Βλαχάρα.
0: Αυτό του σκότωνε και του παλούκωνε, παιδί μου. Έβαζε τα τέτοια να πούμε τα δόρια έτσι ψηλά και του κάρφαν τα κεφάλια.
3: Πότε γινόταν αυτό?
0: 1462.
3: Άντε, πολλά.
0: 1800 ήταν τότε που κάνανε τον Ντούι Τουρ και πήραν Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν. Ναι, θέλανε να φτάσουν μέχρι την Αυστρία, λέγανε.
3: 1453.
0: 1453. Και μπήκε ο Βλάτ μπροστά και του. Σταμάτησε. 1837 ο Τσάρλς ο Γκουντγιέρ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον βουλκανισμό του ελαστικού. Το 1885 φτάνει στο λιμάνι ένα δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, το άγαλμα της ελευθερίας. Και αρχίζουν τη συναρμολόγηση. Φτιάξτε το μόνο σου ήταν η φάση. Do it yourself. 1917 Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1964 στην παράταση του αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Περίπου 25.000 εξαγριωμένοι φίλαθλοι που πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος. Άκουσε τώρα. Από τότε εισβάλλουν και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος με 1-1. Δωμάζος και Νεοφώτιστος στα γκολ. Άλλο γίνεται εδώ πέρα, κάτσε να δω κανένα ενδιαφέρον. 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου. Επειδή στην προηγούμενη διαδικασία, το Μάιο του ίδιου έτους, δεν έγινε δυνατό σχηματισμός κυβέρνησης με την εμπιστοσύνη της Βουλής. Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με 29,7%, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,9%. Ωραία, μπερμπάρα, ε! Αντίστοιχα, ενώ τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Καταϊδρωμένη μια ζωή. Τι να κάνουμε
2: και μια ζωή.
0: Έμα τώρα το πασοκάρα μας. Τώρα η πασοκάρα μας θα έχει φτάσει σε τέτοιο τέλμα. Τι άλλο γίνεται εδώ? Από θανάτους πεθαίνει ο Τζιαφράνκο Φερέ το 2007, ο Ιταλός ομόδος του γνωστός. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ποιο? Ο Ρίσκι Κιντ, κατά κόσμο Σέιν Σκούλερ, Γερμανός ράπερ. Αυτό. Και ο Μάρκος ο Παγδατής.
2: Ο Παγδατής.
0: Το 85, ναι. Ωραίος ο Κύπριος. Αυτός είναι ωραίος παίκτης. Έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι. Πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, Παναγή,
1: έλα, είναι, τι έγινε.
0: Έχεις πάθει λίγο το φορμέ, τι έχεις πάθει.
1: Δεν είμαι καθόλου το φορμέ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και να σας πω.
0: Πόσο είναι, φίλε. Ο Γρηγόρης. Τέσσερις καφέδες, πόσο είναι τώρα να
2: ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζει στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art, ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Στιγμής. Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει στο κοινό 5η 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί. Ωραία έκθεση πρέπει να είναι αυτή. Και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι Κυριακή 21 στις 8 το απόγευμα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Περίμενε, έτσι.
0: Περίμενε.
1: Τώρα
2: πάμε για τα νέα της ημέρας. Καλώ την Ανσάρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
4: Τα νέα της ημέρας.
3: Καλώ σα βρήκαμε.
2: Μητσοτάκης από τη Βούλα, το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω Τσίπρο. Φάμελος καθάρισε, Παπαζαχαριάδη, ο Πολάκης δηλώνει παρόν.
0: Παπάκι Ζαχαριάδη, όχι
2: παπάκι.
1: Έχετε σκεφτεί ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο,
2: έτσι. Ναι, εγώ θα τρελαθώ με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό το ΕΛΑΡ. Τι θα γίνει, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Τι έξυπνο πράγμα έγινε. Χειρουργική επέμβαση. Δεν μας πάει καλό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΕΛΑΣ.
2: Πάμε από εκεί.
0: Rebranding είναι αυτό.
2: Πάμε από εκεί. Ελάτε όλοι από εκεί, αλλά για να μην μου φανεί κιόλα ότι αυτό. Πάμε και για τη ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τελικά όμως δεν έχει γίνει πιο τέλεια διάσπαση.
2: Τι να σου πω. Πιστεύει ότι αν ο Τσίπρας πήγαινε και ξαναπήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
2: Κάνε. Άρα τι κάνω, πάω, φτιάχνω κάτι άλλο. Και ελάτε σιγά σιγά. Μη φάνει κιόλας ότι είμαστε και φίλες. Θα μαλώσουμε για λίγο στην αρχή. Ωχ, Θεούλη.
0: Έρχεσαι, λες ένα γεια, παίρνεις το ποτάκι στο χέρι και σου λέω εγώ κάτι και κάθεσαι μετά. Κάτσε λίγο να στα πω, ρε, εσύ.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, απ' έξω, πάντως ακούω πραγματικά πάρα πολύ κόσμο με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ευχαριστημένο. Με τον Τσίπρα δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Είναι στιγμή μας.
2: Με τον Πασόκ, με τον.
1: Κάτσε καλά,
2: τον Ανδρουλάκη δεν τον πιστεύει, δεν τον πιστεύουν.
1: Ναι.
2: Να κάτσε λίγο.
0: Τι θα κάνω.
2: Ένα λεπτό, λίγο. Ένα δεύτερο λεπτό να με βλέπει. Ένα λεπτό να του πω. Το Πασόκ δεν του πιστεύουν.
1: Ναι.
2: Με το.
1: Ωραία, κοίτα, κάποιο με μα κυβερνήσει.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ποιο θα την κάνει την προπονδία.
2: Δεν μιλάω με τύπου που είναι κομματικά προσκυμενικά. Εγώ μιλάω με αυτού που δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Αυτό. Αυτοί που είναι. Αυτοί που θέλουν και αγαπάνε κάποιον. Πολιτικό θα τον υποστηρίξουν.
1: Θα έχουμε περίεργα αποτελέσματα σε αυτές τις εκλογές.
2: Ακούς, Γιώργο, αυτοί που δεν ξέρουν να ψηφίσουν, που είναι αρκετοί κάθε φορά, δεν έχουν αυτή τη στιγμή τίποτα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί να μην εμπνέει κάποιος, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Κάνουμε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού εμπνέει πάρα πολύ κόσμο.
2: Μάλιστα, κάνουμε λάθος.
3: Ναι.
2: Κάνουν λάθος που δεν τους εμπνέει κάποιος.
0: Κάνουμε με λάθος εμείς τώρα.
3: Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει.
2: Ναι. Αφού οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που συζητάμε.
1: Αυτό που λέει η Νάντση και έχει δίκιο, ότι πολλοί άνθρωποι
3: πάρα
1: έχουν γυρίσει.
3: Πάρα πολλοί. Άλλοι μου έχουν πει για τη Λατινοπούλου. Άλλοι μου έχουν πει για την.
2: Και άλλοι έχουν πει ότι ούτε καν. Γιατί πρώτη φορά που δεν ξέρουμε
1: την έψη. Έλα.
0: Κάτσε με
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Κάτσε με κάποιο Σαμαράς να ακούσει τον Πούλο.
2: Είναι εξαφανισμένη, φίλε.
1: Άσε ρε που είναι εξαφανισμένη.
2: Αυτή τη στιγμή
1: θα κάνει καμπάκ, φορτίζει μπαταρίες τώρα. Ναι. Λίγα για τη ζωήτσα.
2: Μάλιστα. Πασόκ κάνει σύσκεψη με τον Μητσοτάκη για τη νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ, παρακαλώ. Νέα ψηφιακή. Δεν το βλέπετε, τι. Α, πόσο κάνει, όχι Πασόκ κάνει. Δεν φορά τα γυαλιά
0: μου. Πασόκ κάνει.
2: Άκου εδώ με ένα εφαρμογή. Πόσο κάνει και διάβασα Πασόκ κάνει.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό για προεκλογικό. Πασόκκάνει.gr.
2: Ε?
0: Τι θα κάνει το Πασόκ για εσάς.
2: Πασόκ κάνει. Πω, λέγεται πόσο κάνει. Είτε εδώ, μα δεν έχω τα γυαλιά μου, δεν έχω τίποτα, δεν έχω φέρει τα χαρτιά, τίποτα σήμερα. Μα δεν βλέπω, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Συνεχίζω, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες. Αυτό εννοείται. Δήμαρχος Τίνου, μετά την κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, να απαγορευτούν νέες ιδιωτικές πισίνες και γεωτρήσεις. Μάλιστα.
0: Φτιάξανε.
2: Ωραία καλοκαίρια έρχονται από εδώ και πέρα, παιδιά. Με λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους, ρε Γρηγόρη μου.
0: Λαγοπόδαρος είναι οι άλλοι στο καζίνο.
3: Αλλά φέρνει Λιγούριο λαγοπόδαρος.
2: Ψαρά στη Λάρισα έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον ειδικό και αν ζύγιζε πάνω από 8 κιλά.
1: Το είδες.
3: Είδατε και τις πέντε φάλινες στο Ιόνιο.
0: Μουντρουχάδα.
2: Το έχετε καταλάβει πόσα ψάρια έχουν έρθει πια από παράξενα μέρη που δεν τα είχαμε εδώ πέρα.
0: Ακολουθούν.
2: Σε λίγο το ψάρι. Αν πάρω τα βίντεο, ρε Νίκο, εσύ τα θυμάσαι. 4-5 χρόνια πριν σας τα έλεγα. Ό,τι θα συμβούνε τώρα όλα. Με την αλλαγή του κλίματος, αλλά τότε δεν μου δίνει σημασία.
3: Προφήτη, Γρηγόρη.
2: Δεν ήταν καθόλου προφητικό. Μιλούσα με τον Σάκη, τον αδερφό μου, και μου έλεγε ότι η αλλαγή της θερμοκρασίας δεν έχει καταλάβει κανείς. Σε λίγο το ψάρι στην Ελλάδα. Θα με ακούσει πολύ καλά τι λέω. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που θα πω. Θα κοστίσει 1000 ευρώ για να φας ψάρι σε ταβέρνα και δεν θα υπάρχει κανένα ψάρι για το σπίτι.
1: Αφού λιανός ψαρέ.
0: Στην ανάγκη μου θα πέσει.
2: Θα με ακούσει τώρα, σου λέω τώρα. Όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια που
3: έρχονται.
2: Όλα αυτά τα επιθετικά. Γελάτε. Συνεχώς γελάτε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Γρηγόρη, το ξέρω.
2: Όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια, γιατί πρέπει να κάνει. Ναι. Έπρεπε να κάνουμε πολλά πριν. Έπρεπε να κάνουμε σαν πλανήτης πάρα πολλά. Αλλά όταν έρθει ο Τραμπ, τι. Να γίνουν πράγματα, ρε φίλε. Να βγει ο κόσμος έξω, να γίνουν συναυλίες από καλλιτέχνες. Για την. Πες το.
1: Πού κολλάνε οι συναυλίες με το ψάρι.
2: Πού κολλάνε. Για τη τρύπα του όζοντος και όλη αυτή η θερμοκρασία που τότε ανέβαινε και η αλλαγή της αυτής δεν έγινε από, έγινε από εμάς που καταστρέψαμε τον πλανήτη. Κατάλαβες και όταν ο κόσμος καθόταν και έλεγε εντάξει, κάναμε μια μικρή συγκεντρωσούλα. Όλοι ρε στους δρόμους καταστρέφει τον πλανήτη, του καταλαβαίνεις. Και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το υποστεί αυτό. Θυμηθείτε μου.
0: Γιατί να κάνουμε.
2: Γιατί να κάνουμε. Εσύ έτοιμο να γελάσει.
0: Να βγάλουμε καμέρο κάματο λίγο.
1: Κάτσε ρε.
2: Γιατί φίλε τα πιο σημαντικά πράγματα όπως το Woodstock έγιναν και πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτά και δεν έχει μαζευτεί κανένας καλλιτεχνικός κόσμος. Έχουν γίνει δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Δύο πόλεμοι τεράστια στην Ουκρανία και, και στο Ιράν. Χάθηκαν παιδάκια και αυτό που συνέβη κάτω στο Ισραήλ. Και κανένας, ούτε Ευρωπαίοι ούτε Αμερικανοί, δεν βρήκανε τα γκάτς να πούνε στο κέντρο της Ευρώπης θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή συναυλία. Τρεις καλλιτέχνες από κάθε χώρα. Να μαζευτούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλά στημένο το κόλπο. Εγώ θεωρώ ότι
2: εσύ
1: γι' αυτό πάλι φτάσανε.
2: Πάλι, Παναγή, πάλι μου απαντάς σε κάτι όμως που δεν είναι, που λέω κάτι άλλο.
1: Θα σου πω, όχι,
2: δεν σου λέω για το κόλπο των άλλων. Σου λέω για το κόλπο του καλλιτεχνικού κόσμου. Πού είναι όλοι αυτοί οι μάγκες, όλοι αυτοί οι τύποι. Και εγώ δεν μιλάω για τους λαϊκούς, τους άλλους, τους επαναστατικούς. Η επαναστατική αυτή καλλιτεχνική ομάδα όλης της Ευρώπης και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που το παίζουν στις χώρες τους επαναστατημένοι. Γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν μια συναυλία στο κέντρο της Ευρώπης. Ένα Woodstock πάλι να κάνουν στην Αμερική. Δεν θα μου βρεις απάντηση, Παναγή.
3: Με ποια χώρα θα είσαι, με το Ισραήλ ή με το.
2: Τώρα με κοροϊδεύει.
3: Ποια χώρα θα είσαι.
2: Κάνεις μια αντιπολεμική συναυλία. Δεν έχεις. Κατά του πολέμου.
3: Όλοι πια έχουν μια θέση.
2: Σαν καλλιτέχνη είσαι κατά του πολέμου.
0: Καθίστε σε ένα τραπέζι, βρείτε τα.
3: Έχουν
0: δεν με νοιάζει.
2: Να μην καταφέρει 20-30
3: εκατομμύρια.
2: Φαντάζεσαι να πήγαιναν 20-30 εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Έχουν θέση όταν βγαίνουν και μιλάνε, του φημώνουν.
2: Ωραία. Τώρα αφού μου λέτε αυτό το πράγμα, ότι αφού οι καλλιτέχνε δεν μπορούν να κάνουν ένα Woodstock για διάφορα πράγματα και δεν ενώνονται, τότε μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Συνεχίζω, πείτε ό,τι θέλετε, γιατί έτσι χαιρετίζω
3: εγώ κάποια στιγμή. Στην Eurovision πήγαν να μιλήσουν για ότι ήταν κατά του Ισραήλ και του πετάξαν.
2: Η Eurovision έξω. Είναι ένα κρατική.
3: Είναι τη Ευρώπη.
1: Καλλιτεχνικό είναι.
2: Να μου λέει αυτή τη στιγμή κάνει λάθος.
3: Τη Ευρώπη.
2: Άλλο λοιπόν τη Ευρώπη είναι κρατικά κανάλια μέσα όλα που έχουν να κάνουν σχέση με τι κυβερνήσει. Εγώ σου λέω ένα αντιπολεμικό από καλλιτέχνε.
3: Εγώ σου λέω ότι γενικότερα υπάρχει μια φήμωση.
2: Γι' αυτό λέω να το κάνουμε εμεί. Εγώ, ο Λιανό. Ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο Μιχάλης που είμαστε διάσημοι τραγουδιστές.
3: Ο κόσμος που είναι εξαντλημένος και εξαθλειωμένος.
2: Καθόλου εξαντλημένος δεν είναι.
3: Είναι εξαντλημένος και εξαθλειωμένος με τα προβλήματά του.
2: Είναι όταν
3: ότι
2: είναι
3: έχει
2: γίνει
3: το κουράγιο πια. Αυτό έχουν καταφέρει.
2: Τι λες,
3: να μας έχουν φέρει σε ένα τέτοιο σημείο
1: αυτό
3: και ψυχολογικής εξαθλίωσης.
2: Να συγκρίνω το κανένα. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα από αυτό.
1: Γιατί?
2: Τι εννοείς, δηλαδή το να πάω να ακούσω την Κέιτι Πέρι, παίρνω το εισιτήριο και πάω στο Λονδίνο, αλλά δεν θα πάρω να πάω.
3: Ποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το εισιτήριο και να πάνε στο Λονδίνο.
2: Έφευγαν από την Ελλάδα 50.000 άνθρωποι να πάνε στο κέντρο της Ευρώπης. 50 από εδώ, 50 από εκεί θα μαζεύονταν 2 εκατομμύρια.
3: Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια ούτε.
2: Με το
3: αυτά.
2: Τρένο θα πηγαίνει στο κέντρο της Ευρώπης, να είσαι για να πας και με το αυτοκίνητο. Στο κέντρο της Ευρώπης με το αυτοκίνητο πας σε 7 ώρες.
1: Μπορεί, όταν καίγεται το σπίτι σου και δεν έχεις να φας, δεν θα πας σε
2: κάποια. Δεν βλέπετε τι μου λέτε.
1: Είναι πολύ καλωστημένο το κόλπο. Σε φτάνουν σε μια εξαθλίωση και μετά σου το πασάρουν όλα. Πολέμους και μπορεί να κάνεις τίποτα. Γιατί καίγεται το σπίτι σου.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που λες. Τώρα είσαι Παναγιώτη και έγινε τόσο πολύ το σπίτι σου εδώ στην Ελλάδα που δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και να πηγαίναμε στο
1: σπίτι. Ο κόσμο δεν έχει να πάει σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν ναι, αυτό τους νοιάζει. Όχι να πάει να κάνει να βγει έξω συναυλίες. Αυτό σου λέω πολύ καλό στη μέρα. Ναι, αυτό σου λέω.
2: Μην πέφτει σε αυτή την παγίδα τώρα.
1: Μα δεν πέφτω εγώ στην παγίδα.
2: Μα τι είναι αυτό που μην το κάνει τόσο υπερβολικό. Γιατί σου λέω υπάρχει και ένα άλλο κόσμο που πηγαίνει στα μπουζούκια και είναι γεμάτα.
1: Εντάξει, είναι συγκριτικά.
3: Το μπουζούκι δίπλα στο σπίτι του.
1: Είναι πολύ μικρή η μερίδα του κοινού αυτού.
2: Μικρή
1: που
2: είναι
1: να πάει.
2: Η μερίδα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Πάντως, ας το κάνει στη χώρα του λοιπόν. Ας κάνει κάθε χώρα τη δικιά του αντιπολεμική συναυλία. Έχει να γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Α, το κάνουμε θες στην Αθήνα. Α, πάμε με το κτέλ. Ήθελε να πάμε με το κτέλ. Να πάρουμε το προαστιακό να πάμε. Που κάνει 5 ευρώ. Θα τα βρούμε. Ούτε εδώ γίνεται. Ας τις δικαιολογίες ρε Παναγή τώρα αυτές. Μπούρδες, κάθε εποχή είχε τα προβλήματά της και τις οικονομικές δυσκολίες της. Αλλά ο κόσμος κάτι έκανε. Και ειδικά ο καλλιτεχνικός κόσμος κάτι έκανε. Βλέπεις καθόλου τον καλλιτεχνικό κόσμο να αντιδρά?
3: Νομίζω είχε γίνει μια συναυλία. Θα το ψάξω όμως και θα σου πω.
2: Δεν μιλάτε, Νίκο, ε. Όλοι σας κοιμήσαν όλους. Πέσατε όλοι σε ελεύθερο.
0: Κοιμάται.
2: Κοιμάσαι όποιος.
1: Ο Γιώργος λέει ήθελε λεφτά για να κάνει.
0: Ναι, ναι, είχε κάτι για τα έξοδα.
1: Και τόσα κονδύλια βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Μέσα στα έξοδα είμαι και εγώ.
1: Ε, βέβαια.
2: Μάλιστα, Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς και περιμένει την απάντησή του. Γράφουν οι Σέρβοι.
0: Τιμητικό ένα.
2: Η Γιάν Μπραντς πουλάει την Πίτσα Χατ έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων σε δύο διαφορετικούς αγοραστές.
1: 2,7 δις.
2: Χατζηδάκης, μείωση φόρων και στήριξε ευάλωτον στο πακέτο της ΔΕ. Τα γνωστά πακέτα, αυτά που ακούμε κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Sunset in every place.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μην ξεχνάτε, Σένεκα πλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε senecamd.com. Να μπείτε να τους βρείτε και να δείτε τις κλινικές Σένεκα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Λέει Ζέτα, πάει μετακομίσει Σαββατοκύριακο, λέει εφημερίδα. Παρέα με, με την Κωστάκη Παπαμακαρίου, λέει Νίκο. Παπαμακαρίου.
9: Ναι, είχε ανέβει ήδη.
0: Πότε θα παίξει αυτό?
10: Έπαιξε.
0: Το.
10: Έχει παίξει.
9: Είχε ανέβει ήδη.
0: Γιατί το γράφει τώρα εφημερίδα?
10: Ότι μπορείτε. Στο Spotify.
0: Α, ότι μπορείτε να τα ακούσετε δηλαδή εκεί πέρα.
10: Στο Παπαμακαρίου.
0: Τι ωραία φωνάρα, ωραίο ήταν, Νίκο, που δεν τα άκουσα.
10: Ναι.
0: Ωραίο,
10: πολύ.
0: Τι ωραία φωνή είναι αυτή, γιατί. Πολύ ωραία. Η ιστορία με τα UFO. Ξαναγυρνάει, βγάζουν και άλλους φακέλους. Γίνεται χαμός και έρχεται.
9: Εγώ
0: και
9: είδα όλα τα βιντεάκια.
0: Και έρχεται και η ταινία του Spielberg, παιδιά, που δεν έρχεται τυχαία.
11: Χαμός γίνεται. Όχι, είναι ο προάγγελος.
0: Βγαίνει στους κινηματογράφους σε λίγες μέρες.
12: Τα λέει χρόνια αυτά.
0: Βγαίνει στους κινηματογράφους και πραγματικά.
11: Όταν
0: χαμός.
11: Το Hollywood επιλέγει το Spielberg για να κάνει τον πρόλογο. Ποιο πρόλογο? Ο πρόλογος έχει γίνει από παλιά. Αλλά πλέον ναι. Συνδυάζεται, ας πούμε, με όλα αυτά τα αποδεικτικά πλέον στοιχεία που κανείς δεν ασχολείται.
0: Μάλιστα.
11: Παλιά βγαίνανε κρυφά και γινόντουσαν εκπομπές ολόκληρες. Τώρα στα δίνει φορά παρτίδα ο Τραμπ και δεν μιλάει άνθρωπος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη βλέπω εδώ πέρα επίσης ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία της Μάρος Κοντού.
9: Έπεσε και χτύπησε.
11: Ναι, βγήκε μόνη της και τα είπε.
12: Είπανε κιόλας εχθές το βράδυ ότι είναι σε σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το ισχύο είχε ένα θέμα.
0: Περαστικά.
12: Και, ναι, είναι όλα υπό έλεγχο.
11: Βγήκε πέρα κάπου σε κάποια εκπομπή και μίλησε.

0: Σε μόνη της για να, το, για να πει, να πούμε ότι οκ. Okay,
1: χρυσάφι στην Ελένη. Πρόταση μαμούθ, μεγάλες εταιρείες προϊόντα. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι από κανάλι. Α, γύρνα βρε Ελένη μου, γύρνα να φέρουμε λίγο αυτό, λίγο χαρά, αισιοδοξία. Ακούμε αυτές τις ανοησίες που ακούμε από εδώ και από εκεί, βρε Ελένη. Γύρνα ξανά λίγο χαρά, να σηκώνεται το πρωί ο κόσμος, να πραγματικά να βλέπει λίγο όμορφα πράγματα βγαλμένα από την καρδιά.
2: Βρέα τη γυναίκα να ξεκουραστεί, περνάει τι ωραία.
1: Μα δεν είναι, Παναγί μου, μεγαλώνουμε εμείς και θέλω να πω ότι.
2: Μα αυτό και σκέφτεται, κύριε, και σου λέει να ζήσω λίγο. Όχι, τόσα χρόνια πήρε την τηλεόραση.
1: Καταρχάς είναι νεότατη. Νεότατη.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, δεν έχει σημασία.
3: Και πόσα χρόνια να ζήσει, δηλαδή, όταν θα γίνει γραιότατη.
1: Όχι, αλλά είναι νεότατη. Μπορεί άνετα, Ελένη, ακόμα να δουλέψει άνετα 10 χρόνια.
3: Δεν έχει τι επιλογέ
1: των ανθρώπων. Σαν τηλεθεατή κάνω παράκληση. Δεν κάνω σαν.
2: Εγώ σαν τηλεθέατης κάνω παράκληση να κάνει ό,τι θέλει.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έχει κάνει η Ελένη. Πήγε, δούλεψε τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, καλοπληρωμένη, έβγαλε τα χρήματά της και τα απολαμβάνει.
1: Ναι, αλλά λείπει από την τηλεόραση. Από αυτή η χαρά της, το χαμόγελό της.
3: Το σημαντικό είναι να μην λείπει από τη ζωή της.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ το λέω σαν αυτό. Εσείς τι είστε, ψυχολόγοι, είστε τι είστε.
0: Πραγματικά. Ξέρουμε εμείς.
1: Γρηγόρη. Ναι.
3: Εγώ χαίρομαι μια γυναίκα που απολαμβάνει τη ζωή.
1: Δηλαδή, πώς μου λείπει ο Χατζηπαναγής που δεν παίζει στον Ερακλή και τον βλέπω και τον λέω Βασιλάρα μου, αχ, να μπορούσες να μπεις να παίξεις. Έτσι το λέω και για τη Μενεγάκη.
2: Αυτός μεγάλωσε, εγώ θα σου το πω.
1: Εντάξει, για ποδοσφαιριστής μεγάλωσε. Είναι. Ενώ η Ελένη για την παρουσίαστρια είναι ακόμη πάρα πολύ μικρή. Εντάξει. Θες να μιλήσουμε για το δικό σου πρόβλημα, Νίκο?
4: Όχι,
1: μωρέ,
4: εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις. Να το πω, να πω τι συνέβη. Ότι κλέψανε, μπήκανε. Τι μπήκανε, έτσι και
0: το σπίτι. Μπήκαν τα κίδια στο Μαντρί.
1: Όχι. Ανοίξανε το σμαρτάκι του Νίκου και του τα πήραν όλα μέσα. Τιμόνια αυτά, το ένα τ' άλλο.
2: Πώς το πήραν ολόκληρο, ρε.
0: Αλλά το πήραν ολόκληρο.
1: Δεν έχεις μικρόφωνο, Νίκο μου.
4: Έχει,
1: πάλι καλά, εντάξει. Μια χαρά πάμε.
0: Θα το χρησιμοποιήσω τώρα που θα κάνει μια συναυλία.
2: Τα πράγματα του Μάρτ δεν έχει. Μικρόφωνο, άλλο τίποτα.
0: Θα κάνει λαϊβάκι.
1: Λοιπόν,
0: υπέρ αναπαύσεως
1: Smart. Λέω του ότι αυτή η ιστορία με το Smart είναι μια ιστορία που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον μια ιστορία που κλέβουν πάρα πολύ.
2: Εδώ τα σηκώνουν και φεύγουν. Τι μου λες τώρα.
1: Δηλαδή, τι πήρανε, τιμόνι.
4: Τιμόνι, λευγέ, τα ορολόγια εκεί πέρα, τα καντρά.
1: Τι έφυγε, δεν έχει τίποτα άλλο.
4: Δεν έχει μήνυμα, δεν είχατε να το κάνω.
0: Κάτι ρόδες μήναν.
4: Ευτυχώς αυτές που κλειδαριά κλειδώνω. Τις ρόδες δεν τις πήρανε. Ξέρω εγώ.
2: Καλά.
4: Δεν τις πήρανε.
1: Στεραχωρηθήκες.
4: Δεν στεραχωρήθηκα.
0: Ναι.
2: Τι εννοείς το.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παθαίνει σοκ, ρε φίλε. Μπαίνει μέσα στο αμάξι.
1: Δεν μπορούσε να πάει χωρίς τιμόνι να το πας έτσι με το λευγέ δεξιά-αριστερά.
2: Άμα έπαιρνες μια τανάλια δεξιά-αριστερά το.
4: Προσπάθησα σε όλα αυτά.
1: Γι' αυτό λέγεται smart. Γιατί είναι εξυπνάει. Εγώ είχα ξεχάσει ότι έχεις αυτό το αυτοκίνητο. Έπαιρνες εγώ σου να παντού με αυτό το αμάξι.
4: Με αυτό.
2: Ναι, ναι, με αυτό.
1: Τώρα πόσο κοστίζουν αυτά για να τα ξαναγοράσεις. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία.
2: Πόσο ρε παιδί, μας ακούει χιλιάρικο.
0: Πιστεύω κανένα χιλιάρικο.
1: Άντε και πες και τα ξαναγοράζεις.
0: Άμα τα ξαναπάρουνε.
1: Αυτή η ιστορία με αυτά τα αυτοκίνητα, για ποιο λόγο τα κλέβουνε, τα παίρνουν τα
0: σύνορα. Έλα, πες μου εσύ γιατί τα παίρνουν.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί λιγάει κολόνα από την πόρτα.
4: Βρε, γιατί τα παίρνουν αυτά, ποιος τα ζητάει.
2: Ανταλλακτικά δεν τα παίρνουν.
0: Πάντως εγώ μπήκα τώρα για ανταλλακτικά, έχει 2.400 ανταλλακτικά εδώ. Εντάξει.
1: Τι εννοείς 2.400.
0: Έχει μεταχειρισμένα, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα σε γνωστά site και βρίσκεις.
1: Πάνε, πες, τα δικά σου θα ξαναπουλήσουν.
0: Ναι.
1: Μέχρι απλά με κάνει.
0: Ωραία, αν με ακούει ο κλέφτης να τα βρούμε.
2: Πάντως υπάρχει μια σπίδα που.
0: Δεν. Άντε, ρε.
1: Έλα, ρε Παναγή.
0: Ναι,
2: όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θες να σταυρώ. Να σταυρώ. Πόσα δίνεις.
1: Α, κατάλαβα.
4: Τώρα μου στείλει ένας πραγματογνώμονας και μου λέει κάθε μέρα βλέπω τέτοια πράγματα. Έχω πληροφορίες. Θα σε πάρω. Ναι, στείλει μου.
1: Ωραία,
2: αυτό που σου λέγα. Αυτό μου τα γυρνάει.
1: Με παιδιά, εσείς.
4: Εμένα έχει ένα κίτρινο αυτοκόλλητο πάνω.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Algofren τον φρενάρει. Algofren με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαργά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Time out για θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο, παιδιά, φακέλους να δώσουμε 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ,
1: για ένα γρήγορο τη φακέλη.
0: Πάμε, ναι, πάμε γρήγορα.
2: Όσα θέλει και ο Νίκος που του κλέψανε τα πράγματα.
1: Όχι, φακέλη.
0: Πάμε, δώσ' το Νίκο, βάλτο, βάλτο. Όποιος
1: θέλει. Τηλέφωνο, Νίκο.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31.
2: Εγώ σήμερα δεν θα έπαιζα φάκελα και θα έδινα το 1000 στον Νίκο κατευθείαν.
0: Αλήθεια.
3: Αν υπάρχει κάποιο.
0: Έβαλε φακέλου σου, Νίκο, έβαλε. Ωραία, πάμε, παρακαλώ. Σήκωσε, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ρε Νικολάκη μου, έλα ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε. Καλημέρα.
5: Κάνω live από τον Άννης Θελή Αντωνίου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μα μιλήστε κύριε μου, μιλήστε.
4: Μιλήστε, να χαρείτε. Φιλάκια, γεια σας.
2: Μην το κοπανάζεις, θα χαλάσει κι αυτό.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν γίνεται ρε κρίκο.
1: Καλημέρα.
2: Ήρεμα. Δεν γίνεται.
0: Είναι χαλασμένο.
2: Δεν γίνεται.
4: Καλημέρα, μιλάτε να χαλάσετε.
1: Σας παρακαλώ.
2: Γρηγόρη, δεν είναι χαλασμένο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, μια χαρά είναι. Άνοιξε, ρε φίλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται.
6: Καλά, καλά, εσείς.
0: Όλα καλά. Όνομα.
6: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνα μου, πού τηλεφωνείς.
6: Τηλεφωνώ, είμαι στον δρόμο στη δουλειά.
0: Εδώ, από Αθήνα.
6: Αθήνα, Αθήνα, ναι.
0: Σε ποια περιοχή είσαι.
6: Τώρα είμαι σαν μπελόκυπος επαγγελματίας αυτογυνιστής.
0: Α, έχει κίνηση.
6: Όχι ιδιαίτερα σήμερα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Δεν έχεις ξαναπαίξει.
6: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Μπράβο ρε φίλε μου, ένα χιλιάρικο θα είναι καλά άμα κερδίσεις.
6: Εννοείται.
0: Μπράβο ρε Κώστα. Λοιπόν, άκου Κώστα, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε live κιόλας με την κάμερα στον Άνση Αντωνίου. Λοιπόν, οι φάκελοι έχουν κεραυνό, σουβλάκι, ροζ, ούφο, βούλες, λουλούδι, στόχος, αγελάδα, μουστάκι. Από το 0 μέχρι το 8, αν διαλέξεις 3 και βγάλεις άδεισμα 7, πήρες 1000 ευρώ έτσι. Βαλμάς, μπαμ, μπαμ, κασέρι.
6: Ωραία, θα πάρω το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
6: Το μουστάκι.
0: Το σουβλάκι, το μουστάκι.
6: Και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα. Mm. Σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα. Mm. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 3.
2: Ωραία, το 3, ε.
0: Τι θέλουμε.
5: 4-0.
0: 4-0. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 2.
2: 3 και 2, 5 δεν έχει άλλο 2.
0: Δεν έχει άλλο 2. Και ανοίγω το μουστάκι.
1: Τρεις φορές τα έχει φέρει αυτά τα 3
0: και έχει το 7. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει, πάρε λίγο ένα χαρμάνι αν θέλεις. Ήθες για τη γυναίκα σου ένα δώρο από Five Fashion.
6: Ένα χαρμάνι.
2: Ένα χαρμάνι, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Θα πας σε ένα από τα καταστήματα χαρμάνι. Τα πάντα θα βρεις μέσα. Στείλε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.

0: λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου που σήμερα τον έχουμε live. Πριν πάμε όμως στον καιρό, θα ήθελα να. Γιατί το συζητούσαμε χθες και του είπα έτσι, ρε Σάκη, βρες λίγο χρόνο να πούμε, γιατί δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μία από τις πιο συζητημένες ψηφοφορίες των τελευταίων μηνών για το μέλλον των νέων γενετικών τεχνικών στα τρόφιμα. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. Εμείς τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Χιλιάδες πολίτες έχουν επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με τους ευρωβουλευτές, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Θα ήθελα αν ο Σάκη μου, καλημέρα. Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, αλλά σε βλέπω ότι εσύ είσαι ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος γιατί συζητάω μαζί σου, προσπαθώ να διαβάσω. Είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει από καιρό, ότι έχεις ρίξει πάρα πολύ βάρος σε όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος το πρωί, ξέρεις, γίνονται πράγματα στην Ευρωβουλή, ρε Σάκη, για μας που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Γρηγόρη, το τι γίνεται στην Ευρωβουλή και το που βιώνω, το τι σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας. Υπάρχουν τέλος πάντων.
2: Γρηγόρη, Σάκη, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα?
1: Για τα πάντα.
2: Σαν πολίτες εννοώ, κατάλαβες.
1: Σαν πολίτες, ναι, και ειδικά το τι γίνεται στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επανέλθω όμως αυτό. Να εξηγήσω, αν με επιτρέπεις, λίγο το τι συμβαίνει. Τις τελευταίες ημέρες δεχτήκαμε όλους χιλιάδες μηνύματα από πολίτες από όλη την Ευρώπη. Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό θεωρεί ο κόσμος αυτό το θέμα. Με πολύ απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στο Στρασβούργο, αποφασίζεται με ποιους κανόνες θα καλλιεργούνται και θα κυκλοφορούν στην αγορά φυτά που έχουν προκύψει από νέες γενετικές τεχνικές, αυτό που περισσότερος κόσμος γνωρίζει ως μεταλλαγμένα, οι νέες γενετικές τεχνικές στα τρόφιμα. Τώρα, άλλο το επιστημονικό κομμάτι και άλλο αυτό που θα σας εξηγήσω. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Σήμερα, στην ψηφοφορία της ολομέλειας, στην τελική δηλαδή, εγώ θα ψηφίσω κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Γιατί? Όχι ότι δεν πιστεύω στην επιστήμη, η οποία μπορεί να δώσει καινούργια φυτά, τα οποία είναι προσαρμοσμένα για την κλιματική αλλαγή, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα άλλο, γιατί θέλουμε καινούργιες τεχνικές, ώστε να βοηθηθούν χώρες όπως εμείς που έχουμε ξηρασίες και τα λοιπά, να αντέχουν τα φυτά σε ενδεχόμενη, όπως βλέπουμε, κλιματική κρίση. Τώρα, σε αυτή την πρόταση δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν και αν έχουν το δικαίωμα επιλογής. Οπότε, επειδή θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, αν γίνουν αυτά, τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν, δηλαδή η ετικέτα πρέπει να υπάρχει. Πιστεύω το ίδιο και για τους Έλληνες αγρότες, χρειάζονται ξεκάθαρους κανόνες και πλήρη διαφάνεια. Η πρόταση αυτή θα την καταψηφίσω. Χθες υπήρξε μια ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής, πριν πάμε δηλαδή στη γενική σημαντική σήμερα, και υπήρξε ένα λαθάκι στο σύστημα, το οποίο μου έδειξε ότι είμαι υπέρ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνεις, δηλαδή το πήρανε κάποιοι και το έκαναν ότι ο Αρναούτογλου, ενώ τα τελευταία χρόνια μάχομαι γι' αυτό ακριβώς, για τα μεταλλαγμένα και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, να μην... η ψηφοφορία σημαντική σήμερα όμως είναι που είναι που μεταδέχεται η ψηφοφορία.
1: Αλλά διορθώθηκε και η χθεσινή ψηφοφορία. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος του σύστημα.
0: Άρα δηλαδή, Σάκη, με αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά, αν τελικά. Πώς βλέπεις, τι βλέπεις να επικρατεί περισσότερο αυτό? Που...
1: γίνεται μάχη. Οπότε για να μην υπάρχει παραμικρή παραμηνία, σήμερα γίνεται αυτή η ψηφοφορία της πρότασης και πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση, πρέπει να έχουν όπως και οι αγρότες διαφάνεια και δικαίωμα επιλογής για όσα φτάνουν στο πιάτο μας. Γι' αυτό και την καταψηφίζω, όχι για το επιστημονικό κομμάτι. Μάλιστα. Που λέμε ότι πρέπει να επενδύουμε και σε καινούργιες τακτικές, αλλά να είναι σωστές και καθαρές στον πολίτη, να ξέρει τι τρώει.
0: Να ξέρουμε τι τρώμε. Γιατί δηλαδή, αν δεν καταψηφιστεί αυτό, αν δεν κερδίσει αυτό που λέτε εσείς, θα τρώμε χωρίς να ξέρουμε τι τρώμε?
1: Ακριβώς. Θα παίρνεις ένα προϊόν το οποίο θα αναγράφεται, ας πούμε.
0: Ας πούμε, παίρνουμε μια σοκολάτα, ας πούμε.
1: Ναι, οτιδήποτε δεν θα ξέρεις ότι προέρχεται από τέτοιου είδους μεταλλαγμένο προϊόν. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και σε αυτό.
0: Να σου πω πάντως, βέβαια, Σάκη, κάτι τώρα που συμβαίνει και
3: μα
0: τώρα.
3: Μα ποιος άνθρωπος μπορεί να ψηφίσει υπέρ?
0: Περίμενε λίγο. Από ό,τι βλέπεις, χαμός γίνεται. Μισή-μισή είναι. Η ιστορία είναι ότι μήπως τώρα καταλαβαίνουμε, μωρέ Σάκη μου, και τι τρώμε. Τώρα σοβαρά το λέω. Δηλαδή, παίρνεις ένα χαρτί και σου λέει μέσα, γράφει από πίσω συστατικά.
1: Γρήγορη.
0: Όχι, εγώ το κάνω απλή την ερώτηση.
1: Ναι, βλέπω συστατικά.
0: Α, βλέπω
1: στην Ευρώπη. Ξέρεις σε τεράστιο βαθμό.
2: Καλά, Γρηγόρη, μην το λες. Εσύ δεν ξέρεις. Σε πληροφορώ η Ελένη ότι περίμενε τα παιδιά, τα διαβάζει όλα.
0: Δεν τα διαβάζει. Καταλαβαίνει όταν λέει συντηρητικά Β2, συντηρητικά Γ4.
3: Πρώτα απ' όλα πλέον με το barcode μπαίνεις, το διαβάζεις και καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιώργο μου, είναι άλλη. Είναι συμφωνία με την Νότια Αμερική για εισαγωγή προϊόντων πολλών φρούτων, λαχανικών. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία γίνεται στο εάν στην ουσία η επιστήμη η οποία θα βοηθήσει να έχουμε καινούργια φυτά προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να είναι στην ετικέτα των καταναλωτών ότι προέρχονται από αυτά τα φυτά.
0: Ωραία, εγώ ερώτηση Σάκη μου για να κλείσουμε, να πούμε και τον καιρό, λέω, θα μας το πεις όταν βγει τελικά τι βγήκε, τότε νομίζω θα έχει και ενδιαφέρον, θα βγει σήμερα η απόφαση ή αύριο.
1: Σήμερα. Ψηφίζεται σε λίγη.
0: Οπότε αύριο θα ξανάχουμε.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι.
0: Ερώτηση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πλευρές και δεν λένε όλοι αυτό που πιστεύουμε όλοι μας? Να το βλέπουμε αυτό που τρώμε. Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος των άλλων που δεν θέλουν να βλέπουμε αυτό που τρώμε? Ξέρεις, το λέω τώρα λίγο απλά.
1: Και είναι πάρα πολύ απλά το λες πραγματικά, διότι σου λέει, εφόσον η επιστήμη σου δείχνει ότι μπορούν να υπάρξουν φυτά τα οποία με κάποια μετάλλαξη μπορεί να αντέξουν σε πολλές συνθήκες κλιματικές.
0: Μην ρωτάς πώς γίνονται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε συνειδησιακά εγώ να αφήσω στο πιάτο και των παιδιών μας και τα λοιπά. Μπορείς, δεν σημαίνει ότι, ότι θα είναι άσχημα, έτσι. Απλά θέλουμε να ξέρουμε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις το εξής. Όχι ότι είμαι κατά της επιστήμης, η οποία βοηθά σε μεγάλο βαθμό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας ξέρω και να έχω την επιλογή εγώ ότι μπορώ να αγοράσω και το άλλο.
0: Σωστό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας μου πει τι έχει βάλει μέσα για να το κάνει.
1: Ακριβώς. Να ξέρω να είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλω. Μπορεί να είναι καλό και να μην έχει άσχημα αποτελέσματα ή επιπτώσεις στη φύση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια. Αλλά ας το ξέρω όμως πρώτα και εγώ θα έχω την επιλογή. Να το ξέρω.
0: Φαντάζομαι ότι αν δεν είχε με το Σάκη, εγώ μια συζήτηση κάναμε πριν από 5 μέρες και κάτι έτσι που διάβασα. Και εγώ δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα με τους ρωτήσω όλους, ξέρουμε ότι γίνεται αυτή η ψηφοφορία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα φάμε. Όχι. Κατά τα άλλα, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλο θέμα. Αντί να φτιαχτεί και ένα κανάλι στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχει το Euro αυτό που το παρακολουθεί, αλλά να είναι μόνο ελληνικό και να λένε όλοι, να περνάνε μόνο ευρωβουλευτές, να λένε τι γίνεται κάθε μέρα, να λένε πώς έχουμε το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν έχουμε το κανάλι της Ευρωβουλής. 7 εκατομμύρια συχνότητες υπάρχουν. Ό,τι να είναι βλέπουμε. Φτιάξε το κανάλι της Ευρωβουλής στα ελληνικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να δουλέψουν και άνθρωποι, να δουλέψουν και μεταφραστές. Να ακούμε τι μας λένε.
1: Έχουμε και άλλα, Γρηγόρη μου, σήμερα. Τι? Έχουμε το μεταναστευτικό ψηφίζεται. Τελική ψηφοφορία επιστροφών. Μας ενδιαφέρει. Η Τουρκία έχει τελική ψηφοφορία έκθεση της χώρας αυτής. Έχουμε θέμα, ψηφίζεται προστασία παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή δεν έχω λόγια τώρα σε ένα λεπτό να σου πω.
0: Τι να σου πω, καταλαβαίνεις ότι... Εδώ, δηλαδή, ό,τι δεις και αν δεις κάτι στα κανάλια και αν είναι αυτό, πιο σημαντική τώρα είναι. Τώρα πιο σημαντικές είναι οι προεκλογικές δηλώσεις εδώ του καθενός.
1: Όταν έρχομαι στο Στρασβούργο, 2-3 λεπτά μπορούμε να αφιερώνουμε στο τι ψηφίζετε και τι δεν ψηφίζετε.
0: Ωραία. Σάκη
1: για τον καιρό τώρα.
0: Ο καιρός πώς θα είναι σήμερα?
1: Θα είναι καλός.
0: Όχι, μην βάλεις σήμερα, δεν πειράζει.
1: Θα είναι καλός. Θα είναι πιο δροσερός στην Ελλάδα. Και για την Αττική να πω ότι σήμερα και αύριο υπάρχει μια πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες μόνο στα ορεινά. Θα έχει βοριαδάκι γύρω στα 5 με 6 και 7 μπουφόρ. Γενικά η ζέστη θα είναι ανεκτή. Κυρίως θα ανέβει η θερμοκρασία από εβδομάδα. Αλλά θα ακούστε τις επόμενες ημέρες, πρόκειται για ένα πολύ έντονο κύμα ζέστης να πλήξει τη δυτικοκεντρική Ευρώπη. Όλη σχεδόν τη δυτική Ευρώπη, Γαλλία, γερμανόφωνες χώρες με θερμοκρασίες όχι μόνο πολύ υψηλές, αλλά και παρατεταμένη ζέστη, η οποία μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη για επαφείς πληθυσμιακές ομάδες. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι την επόμενη εβδομάδα στην δυτικοκεντρική Ευρώπη, να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ ζέστη και επειδή η ημέρα εδώ κρατά πολύ περισσότερο. Και τα σπίτια και όλα γενικά είναι χτισμένα με σκούρα χρώματα για να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν υπάρχει air condition, πραγματικά θα δεινοπαθήσουν οι άνθρωποι εδώ. Άλλη. Αλλά μπορεί να έχουμε και, καταλαβαίνεις, και άλλα προβλήματα υγείας.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Μα όπου κι αν πας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
9: Λίγα λόγια θα σου πω πως
8: η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ευρωβουλή που δυστυχώς δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, από μια καλημέρα και στα μάτι-μάτι τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως Look, LG, Marabou, με σούπερ τιμή πώλησης για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα
3: και
0: ζευγάρι.
3: Και η φίλη που κέρδισε το ζευγάρι την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε και τα πήρε και είναι πολύ χαρούμενη.
0: Α, τέλεια. Κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα μάτι-μάτι και εσείς που θέλετε και οικονομικά και καλά έτσι, ζευγάρια και γυαλιά, κάντε μια βόλτα εκεί. Οι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν πάρα με πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και βέβαια καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά πολλοί κόσμοι είναι ενθουσιασμένοι με τα μάτι-μάτι που κάποιοι τα ξέρουν γιατί υπάρχουν χρόνια και κάποιοι τα γνωρίζουν τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι έχετε χρόνο να μάθετε πολλά για το μάτι-μάτι. 69, 36, 10, 10, 22 για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά. Τι θα γίνει την Παρασκευή η κλήρωση.
12: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες και χαλά. Για να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφιες. Στο Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ.
12: Μοκι, μοκι.
3: Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνουμε παιδικό τραγουδάκι, αλλά αύριο θα βγάλουμε δύο.
2: Ωραία.
0: Ωραίο.
2: Ωραία
0: συμφωνία.
2: Ωραίο.
0: Θα ξεκινήσουμε από τις 8 παρα... μετά τον καιρό και θα βγάλουμε δύο παιδικά τραγουδάκια αύριο. Ετοιμαστείτε αύριο δύο παιδικά τραγουδάκια. Έτσι, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε τους φίλους μας.
13: Πάμε σε μέλη και φάμαστε. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
27: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
30: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
31: Πάμε Cherry Park.
30: Ναι!
31: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
30: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
31: Cherry Park. The place of happiness.
29: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
31: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
31: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
31: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
31: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: χαμός γίνεται. Σφαίρα 102,2 πρωινό, κυρίες και κύριοι, σε ένα καλοκαίρι που ειλικρινά όλοι θέλουμε να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε. Και ολονών οι συζητήσεις είναι για λαγοπόδαρα και για λαγοκέφαλα. Για λαγοκέφαλα.
1: Και καρχαρίες.
0: Και για καρχαρίες. Άιντε, ποιος το περίμενε στην Ελλάδα ότι θα φοβάσει να μπει στη θάλασσα. Πώς φτάσαμε.
2: Όλα αυτά βγαίνουν έξω.
1: Ναι,
2: έξω.
1: Αυτό ρώτησα κι εγώ.
0: Και μου αρέσει που βγάλουν παιδιά. Έχετε δει ότι έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει παντού έκτακτα. Για τους
1: ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Ναι. Έβγαλε, λέει, πώς θα το αντιμετωπίσεις αν σου έρθει.
0: Έχουμε γίνει, χαμός.
3: Θα πάει με το Σταυρό σου.
1: Θα πάει η πισίνα του Ρόδος Παλά σύννεφο φέτος.
0: Θέλω τώρα το καταλαβαίνεις πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι ορότερες θάλασσες του κόσμου, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Πώς φτάσαμε σε αυτό. Να πω κάτι γιατί δεν ξέρω γιατί το έχει συζητήσει κανένας στην Αμερική. Λόγω των καρχαριών. Ας πούμε στο Λος Άντζελες που πήγαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δίχτυα. Όταν λέω δίχτυα δεν είναι δίχτυα.
2: Και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν,
2: μήπως. Δεν σε προφυλάσσουν κάτω από ναι,
1: λέει πολύ, είναι πολύ ακριβά.
0: Αλήθεια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από το να σώσουν τον κόσμο, δεν πειράζει. Όταν μιλάμε για δίχτυα, ενώ αυτά τα δίχτυα που είδα εγώ στην Αμερική ήταν από πολύ σκληρό σύρμα, σε μια απόσταση, πόσο να ήταν, 500 μέτρα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι και για τους λαγοκέφαλους, είναι μόνο για
0: ναι, αν το κάνουν πολύ μικρό, να μην μπορεί να περάσει, εντάξει, γιατί το κάνουν για τους καρχαρίες στην Αμερική. Δεν το κάνουν για τους λαγοκέφαλους. Αν το κάνουν πιο μικρό και στενό, να βάλουν δίχτυα σε παραλίες. Να πάνε από τη μία άκρο στην άλλη. Ξέρουμε είναι δύσκολο, ξέρουμε είναι ακριβό, αλλά παιδιά θα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και όποια παραλία και όποια ξενοδοχεία θα έχουν αυτό το σειρματόπλεγμα που δεν θα μπορεί να αφήσει να περάσουν ψάρια μέσα στην παραλία που θα είναι υλουόμενη, θα έχει και πάρα πολύ δουλειά. Βάλτε τον μπροστά, τα λέμε πρώτοι, γιατί θα τα δούμε μετά από 5 χρόνια, αλλά θα έχουν γίνει ατυχήματα. Γιατί σίγουρα θα το κάνετε. Να υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα θα συμβεί σίγουρα στην Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Βαλάτη και την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτη!
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το λοιπόν.
6: Καλημέρα, Βαλάντη.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε, κάτσε γιατί το πάω πάνω, το πάω κάτω σήμερα, δι, προσπαθώ να το ρυθμίσω.
6: Ποιο?
7: Έχω αλλάξει το ελικόπτερο, έχω βάλει ένα τιμόνι από σμαρτάκι πάνω και έχει αυτά τα τσιτσίκια πίσω και τα τσιβιτσέκια, πώς
0: τα
7: λένε.
0: Τα τσιτσίκια, ναι, και το πατάω,
7: είναι εφένα αυτό,
1: κάτσε τέτοιο. Κάτσε, Βαλάντη, γιατί χθες κλέψανε του καλούδι το τιμόνι.
7: Ατυχία.
1: Καλούδι.
7: Πού το είχε αφήσει εκεί κάτω από το σπίτι δεξιά, στη γωνία,
1: Νίκο,
7: δεν ήταν.
1: Τα βρήκαμε.
2: Έβαλα τα κομμού, εκεί ήταν, το έχεις
7: δει. Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό σου ήταν.
7: Πάει αυτό τώρα.
2: Άλλαξες και λευγέ.
7: Να είμαστε γεροί τώρα, υγεία μόνο. Τίποτα άλλο.
1: Να σου πω πόσα θέλεις για να τα φέρεις πίσω στον Νικόλα.
7: Κάτι τώρα με την κατάλληλες γνωριμίες. Εγώ μπορώ κάτι να το βρω, να τη βρω άλλα τα ίδια. Μπορεί και τα ίδια, δεν ξέρω.
0: Δεν θες άλλο σμαρτάκι.
7: Να ρωτήσω τα παιδιά, ναι. Θα ρωτήσω τα παιδιά μου, μπορούν να σε βρούνε. Κάτι μου στείλει το
2: Βαλαντάκο μου, πήρανε και το λευγέ και το καντράν.
7: Το λευγέ, ναι, το λευγέ μπορεί και να το βρεις. Εμένα, άχρηστο μου είναι. Καντράν, ωραία καντράν έχουν αυτά. Έχει και τις τροφές πάνω, έχει και την
2: ναι, έχει μπράβο, έχει και την ώρα.
7: Ωραία είναι, ωραία. Τέλος πάντων, υγεία να έχω, θα μιλήσουμε μετά. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, σε κάνω να πάτε, δεν έχω μονάδες.
1: Να με πάρει. Δεν πιστεύω να διανοηθείς να πάρεις λεφτά από τον καλούδι.
0: Όχι, βέβαια.
7: Όχι, ποτέ το καλούδι τίποτα.
0: Όχι λεφτά, μόνο τιμόνια και λευγέ παίρνει.
7: Ακριβώς. Απλά μην τα αφήνεις και εσύ εκεί πέρα, προκλητικό για αριστερό.
0: Α, σε πες και που δεν είχε και συναγερμό, πες τα Βαλάντη.
7: Αυτά είναι ασφάλι, σούρα μάρκετ.
2: Τέλεια, στο μάτι τώρα
7: μέσα να είναι και για το χαλάζι, βροχοπτώσει τα πάντα.
2: Ωραία, και ένα συναγερμό δώσε μου.
7: Ένα συναγερμό, έχω εγώ τα παιδιά μα.
2: Θες κάτω δική.
7: Έχω άνθρωπο εγώ με 5 ευρώ, κοιμάται μέσα στο smart. Δεν με ρωτά. Έχω πολλέ λύσει και για του λαγοκέφαλου. Που είπατε, έχω 3 διαφορετικέ υπηρεσίε. Έτσι. Είναι η φτηνή
6: υπηρεσία. Υπηρεσία λαγοκέφαλη.
7: Είναι, μπορώ, στείλουμε δηλαδή εμείς, ερχόμαστε στην παραλία εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος, θα σας φάνε τα ζουζούνια. Βάζουμε η πρώτη υπηρεσία, η φτηνή, που είναι 150 ευρώ το άτομο. Είναι οι χάλκινες μεγάλες κολυμπήθρες. Σε παίρνω εγώ θαλασσινό νερό, σε βάζω μέσα, άμα θες σε βαφτίζω κιόλας, άμα είσαι
6: αφάνε. Ωραίο.
7: Έτσι. Και η δεύτερη υπηρεσία που είναι λίγο πιο ακριβή, 220 ευρώ το άτομο, είναι η προσωπική φύλαξη μέσα στη θάλασσα με χελώνα, θαλάσσια χελώνα.
1: Έτσι φέρνεις χελώνα.
7: Όχι, δίνομαι εγώ, βάζω σε αυτά τα χελωνιτζάκια, βάζουμε ένα καβούκι από πίσω, γιατί κομπλάρει ο λαγός με τη χελώνα, κατάλαβε από το παραμύθι. Και λέει, α, εντάξει, πάω να φύγω να πούμε ξενέρωτα.
1: Ωραίο, ωραίο.
6: Εγώ νόμιζα ότι θα έχει 2 από τα δικά σου τα παιδιά να κρατάνε το δίχτυ.
7: Όχι, όχι, δεν έχει δίχτυ, τώρα είναι παράκριβα αυτά. Δεν υπάρχουν. Και τρίτη υπηρεσία, πιο ακριβή από όλα, 500 ευρώ, έτσι λαγοκυνηγού. Κανονικά μπαίνουν μέσα με του φέκα, τις ιστορίες, Έτσι, παράταξη και κάνει τον πανάκι σου.
1: Ωραίο, αλλά είναι λίγο ακριβό, ρε παιδί.
7: Τρακώνει, αλλά έχει το τσουτσούνι σου.
1: Φυσικό.
7: Λοιπόν, κίνηση πολυεθνική οδό, να ξέρετε, από το Μενίδη πάνω μέχρι το Περιστέρι. Ανεβασμό, ο κατεβασμό ακόμα χειρότερα. Ο ανεβασμό πάει μετά εκεί τη Νέα Φιλαδέλφια και τσουλάει λιγάκι το πράγμα. Λίγο κινησούλα στον ανεβασμό στο Γαλάνδη στην Κηφισία και λίγο εκεί μπροστά στο στρατά στη Μεσογείο. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν θέμα και ο Πειραιά μόνιμα, έτσι που φεύγει ο Ντόρ σε πηγέ στο Παναθηναϊκό. Δεν το μάθατε από μένα, ευχαριστώ πολύ.
6: Κάτι ξέρει παραπάνω ο Βαλάντη.
7: Μιλάμε τώρα.
0: Ο Ντόρσεϊ.
7: Ο Ντόρσεϊ είναι.
0: Ο Ντόρσεϊ πού ήταν?
7: Ήτανε προχθές ένα μπαρμπεριδικό μας.
3: Δάρι. Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ετοιμάζεται η Νάνση για τα ζώδια. Να πούμε Effort Design, παιδιά. Είμαστε εδώ με την Effort Design που έχει αυτή την κλήρωση αρχής Ιουλίου. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Σε 8.500 ευρώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και καναπές. Αυτός ο καναπές ο μαγικός που είναι αλέκιαστος. Και έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα καναπές 8.500, έτσι. Γιατί πράγμα μιλάμε χειροποίητος. Συν coffee table που θα το πάρετε κάποιος από εσάς. Και παρακαλώ, είναι μια μεγάλη. Δηλαδή είναι σαν να κληρώνεις αυτοκίνητο. Ειλικρινά το λέω. 8.500. Τι καναπές είναι αυτός. Μπράβο στα παιδιά που το κάνουν αυτό από την καρδιά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα και παιδιά η Effort Design χειροποιεί τα πράγματα από μια καρέκλα μέχρι ό,τι φανταστείτε για επαγγελματικούς χώρους, για τους προσωπικούς σας, για το σπίτι, για όπου και αν θέλετε και για όλα τα βαλάντια. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί. Δεν έχουν showroom, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Στην αρχή τα βλέπετε αυτό που θέλετε να κάνετε σε φωτογραφία, το είδατε, σε ταινία το είδατε. Ό,τι και να έχετε, τους πηγαίνετε, τους λέτε αυτό θέλω να κάνω. Σας λένε ορίστε πόσα χρήματα έχετε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτό. Μπαμπαμπαμ, τέλος. Effort Design, συγχαρητήρια παιδιά που υπάρχετε. www.effortdesign.com, μπείτε να τους δείτε και στο Instagram δείτε τους. Θα δείτε και πάρα πολύ αναγνωρίσιμο κόσμο που έχει πάρει από εκεί. Και βέβαια για την κλήρωση, γράψτε ένα F, ονοματεπώνυμο και 6936-10-10-22.
1: Από τις 18 στις 21 Ιουνίου, έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική, εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνδεση της ιστορικής μηδείας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά, hashtag με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμο και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Για εσένα που θέλεις να βάψεις τοίχο, καγκελά, πέργολα, ταράτσα ή πλακάκια, η Βέχρο προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε επιφάνεια και κάθε έργο ανακαίνησης. Με ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια υψηλής ποιότητας, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων γίνεται απλή. Βέχρο και τελείωσε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τι είναι αυτό που λέει, θα γίνει ηχθιάλευρο?
1: Θα γίνει ηχθιάλευρο, θα το κάνουν τροφή για τα ψάρια.
2: Ποιο
1: λαγοκέφαλους?
4: Άμα το πιάσουν.
1: Να τους κάνουν, να τους επικηρύξουν.
0: Αυτό, αν μας ακούει κάποιος εδώ, έχουν βγει όλοι στα... Αν μας ακούτε εκεί πέρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, επικηρύξτε τα λαγό τώρα τουλάχιστον να βγάλουν αυτή την εποχή πριν ο κόσμος τον Αύγουστο και τον Ιούλιο βγει κατά εκατομμύρια στις παραλίες. Μην έχουμε τέτοια. Το έχουν επικηρύξει εδώ και 10 τέτοια χρόνια εκεί.
1: Όλοι ψαρατοφεκάδες περιμέναμε να τελειώσει ο Μάιος για να μπούμε πάλι στα νερά.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε ακονισμένοι, τροχισμένοι.
0: Μα δεν είναι μόνο οι ψαρατοφεκάδες, εδώ μιλάμε για τα δίχτυα που βγάζουν τόνους. Λοιπόν,
2: και τι τα ξαναρίχνουν?
1: Τα κόβουν τα δίχτυα αυτοί. Τα κόβουν τα δίχτυα.
2: Μα που δεν ξέρω.
0: Τα βγάζουν για να ξαναρίξουν μέσα.
1: Να σας πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, άμα τα επικηρύξουν, τι θα γίνει?
0: Πληρώνει το κιλό ψαρά που βγάζει 10 κιλά, είναι 5 ευρώ το κιλό, παίρνει 50 ευρώ.
1: Ακριβώς. Άκουγα ένα βιολόγο. Υπάρχουν δύο τεχνικές. Ισχύει και αυτό που λέει ο Παναγής. Δηλαδή, τι? Κάποιοι λέει, προτείνουν να τα ξαναπετάνε μέσα.
0: Γιατί?
1: Για να βρουν φυσικό εχθρό κάποια στιγμή. Δηλαδή, η φύση θα βρει τον τρόπο της. Αυτό πάντως που είπε ο βιολόγος είναι ότι ο λογακέφαλος έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, οι κινήσεις αυτές έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν. Έχουμε πολλά χρόνια εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, λέει, λογακέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Θα έπρεπε τότε να γίνει κίνηση. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι είτε να επικηρύξουν είτε να αφήσουν τη φύση να βρει τον δρόμο της.
0: Ποιο δρόμο να βρει, δηλαδή?
1: Να βρει ένα φυσικό εχθρό αυτό το ψάρι και να εξοντωθεί από μόνο του. Ή να επικρατήσει, έτσι.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε 2 εκατομμύρια χρόνια.
1: Ναι. Ο βιολόγος τέτοιος είναι.
4: Θα περιμένουμε.
2: Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέει να το επικηρύξω.
4: Τι θα γίνει, παλικάρια?
1: Με το κιλό, ρε. 6 ευρώ το κιλό.
0: 6 ευρώ το κιλό. Αν βγάζει ένα κιλό, θα σου δίνει το κράτος 6 ευρώ. Έβγαλε 100 κιλά, 600 ευρώ.
1: Τα ζεγίζεις,
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Πάρε, ευχαριστώ πολύ για
0: αυτό. Το κάνουν ήδη. Το γίνεται και στην Κύπρο, γίνεται και στην Τουρκία που έχουν πάρα πολλούς.
2: Ναι, αλλά τι έχουν πηδήξει τα ζώδια
5: τώρα. Βέβαια, είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Ή στο λαγοκέφαλο μέσα θα βάλουμε κάτι, καναβαρίδι, ή δεν θα πληρώσει το κράτος.
0: Ή στο λαγοκέφαλο θα βάλουμε καναβαρίδι.
1: Ναι, μπορεί να του βάλουμε change. Να είναι σαν το ράκο ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, μετά
1: σαν το GOK.
0: Ο Πεκεπές του λαγοκέφαλος. Είχε βγάλει 8 κιλά και έβαλε 45.
5: Πού είναι ο λαγοκέφαλος?
0: Ελάτε μέσα όλοι.
1: Καλά δαγκώματα.
0: Στην Μπουζού.
4: Πάμε για τα ζώδια μας, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και έφη. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη της Άννας Βύση. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απλά μονάχα πριν σου πω αντί. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, μαζί και ο Νίκος Καλούδης.
1: Νάνση, πώς τη βλέπεις τη Βουλγαρά? Ζουμερή,
4: κουκλά.
1: Ζουμερή, πολύ. Μπαγκαρούγκα, πώς λένε.
4: Μπαγκαράγκα. σου λέω έλα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή δεν γνωρίζετε τι ακριβώς θέλετε, οδηγήστε συχνά σε παρεξηγήσεις με τα άτομα γύρω σας. Κάντε μια επικοδομητική συζήτηση που θα σας βγάλει από τα διέξοδα, γιατί ο διάλογος πάντα δίνει λύσεις. Ο τομέας της επικοινωνίας σας θα αποδεχθεί πολύτιμος. Γεια σου Πάρη μου.
2: Γεια σου Στράτο.
4: Καλημέρα στην Αναστασία μου.
2: Τέλειο. Γεια σου Αργύρη.
4: Περνάω στους Σταύρους. Βελτιώστε τον τρόπο επικοινωνίας σας με τους άλλους και ξεκαθαρίστε την ποιότητα των σχέσεών σας. Αφαιρέστε από τη ζωή σας ό,τι σας καταπιέζει ψυχικά και φρενάρει τη δημιουργικότητά σας. Προχωρήστε στις υπερβάσεις σας τώρα που νιώθετε πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί.
2: Έχεις χαιρετίσματα Γιώργο από το Μανώλη.
4: Τώρα που νιώθετε πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί.

0: Συνεχίζω με τα διηγημάκια. Αντιμετωπίστε με πυγμή και γενναιότητα τις αντικσότητες στον εργασιακό σας χώρο. Αναπτύξτε την κοινωνικότητά σας όσο μπορείτε, καθώς η μέρα προσφέρεται για νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν είτε στον επαγγελματικό σας τομέα είτε στον προσωπικό.
1: Γεια σου, για σεμάκι.
0: Καρκίνος. Επειδή κάποιοι καραδοκούν να πάρουν τη θέση σας, είναι ακόμα... Είναι σκόπιμο, λέει, να σκεφτείτε λίγο παραπάνω πριν ενεργήσετε. Κάντε τις απαραίτητες.
2: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 69 44 411 643.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Να κάνουν.

0: και καλημέρα και στο finefashion.gr. Νάνση 20 ο κωδικός για 20% έκπτωση. Κοριτσάρες μου, τα ρούχα τους είναι φανταστικά. Ό,τι προλάβετε και αν προλάβετε. Εσύ που
1: πέθανες απ' αγάπη. Γεια σου Κατερίνα, στην Κόρινθο. Γεια σου Εύα.

0: κυβερνάω στους τοξότες μας. Τακτοποιήστε με ψυχραιμία τις σκέψεις σας και ενεργήστε ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Τις παράλληλες δραστηριότητες που θα έχετε, φροντίστε να τις μοιράσετε ισόποσα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και έτσι λέει, δεν θα αφήσετε κανέναν παραπονεμένο.
1: Γεια σου Σοφία. Γεια σου Τζοάννα.
0: Καλημέρα στη Λάρισα. Πάμε σε λεγή και συνεχίζουμε τα εγωκεράκια. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη, στο Flowers Designer, στη Ραφίνα, στο Βαγγέλη στη Βλεγορά, στην Ειρήνη στο φωτογραφείο, στον Καλούδη απέναντί μου. Εγωκεράκια λοιπόν, αναπτύξτε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες και ευαισθητοποιηθείτε σε ένα θέμα που αποσχολεί κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Σε περίπτωση που σας έχουν κλέψει το smart, μείνετε ατάραχοι.
2: Ήσουν εσύ στα 18.
0: Οι σχέσεις σας θα είναι άκρως ικανοποιητικές, γι' αυτό μην πάρετε μέρος σε παρασκηνιακές καταστάσεις, σε κουτσομπολιά δηλαδή, που μπορεί να σας ζημιώσουν.
1: Μα πόσο μέσα πέσαν τα ζώδια.
0: Είδες.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο.
0: Έκλεγα μες στο σινέμα. Έβγαλε όνομα Ειρήνη.
1: Όχι.

0: στο Σιδεροχώους. Οι απόψεις, λέει, που θα... οι απόψεις σας θα σχολιαστούν αρνητικά, γι' αυτό να είστε επιφυλακτικοί στις καινούργιες γνωριμίες που θα κάνετε. Πρέπει να αλλάξετε πολλά στον επαγγελματικό σας χώρο και να επεκταθείτε κοινωνικά, ώστε να έρθει πιο γρήγορα η καταξίωση που επιθυμείτε. Θα έρθει όμως. Καλημέρα στη Φολέγανδρο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στα Χανιά.
1: Ποτέ δεν τη ξεχνάει.
0: Καλημέρα στην Όργα, λέει, ψαράδι κοροφό στη Λιβαδιά. Υπάρχει και ψαράδικο στη Λιβαδιά.
1: Μου πες πως σου λείψα πολύ, μα το είχα πει μωρό μου.
0: Από την Ιωάννα στο Θεοδωρή.
1: Σαν

0: τσα τσα τσα. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στη Σία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
0: Κλείνω με τα ψαράκια μας. Διαχωρίστε τη θέση σας όταν διαφωνείτε με τους άλλους και ενταχθείτε σε καταστάσεις που σας ταιριάζουν. Δοθείτε στις χωρίς όρους αγάπη, θα αγαπήσετε σε βάθος και θα είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τα πάντα στο βωμό του έρωτα, ακόμα και για τον ίδιο σας τον εαυτό. Προσέξτε όμως, αξίζει.

0: και αγαπημένοι, εμείς σας θέλουμε πολύ πολύ κοντά, γιατί πάμε τώρα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνα Σοφά, solo divani, di qualità.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια

0: δρόμους με τη σιγουριά της Opel.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ιούνιος-Ιούλιος,
13: Αύγουστος.
12: Μελωδία στα αυτιά.
14: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: γίνουν πολλά.
1: Έδωσε πάσα το ένα τραγούδι στο άλλο. Το πάρτι θα ζηλέψει ο Καλαϊδόνης. Που λέει πριν και βάζουμε μετά το πάρτι του Καλαϊδόνη. Και άντε τώρα να πας βράδυ να κάνεις με τους λαγοκέφαλους μπάνιο το βράδυ. Γυμνός.
2: Τσακ.
1: Άντε για να δω.
3: Και το βράδυ πιάνουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Όχι, το βράδυ κοιμούνται. Θα σε πετύχουν εκεί και θα σε περιμένουν με το τσουτσούνι απ' έξω.
2: Αυτοί δεν κοιμούνται ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Μήπως να μαθαίναμε πότε κοιμούνται να κάνουμε.
4: Να μπούμε μέσα.
2: Για λοιπόν, 5-10 λεπτά.
1: Άντε να σας δω. Μου είχατε στείλει μηνύματα γιατί ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, παιδιά, τώρα που πήρα τηλέφωνο και το κανόνισα. Μου είχατε πει τι θα κάνουμε, Γρηγόρη. Κάθε καλοκαίρι δίνεται ελαστικά δώρα από τον οικονό μου.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πήρα τηλέφωνο και θα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Θα
1: κάνω προσωπικά.
2: Θα δώσει τη μόνη.
1: Θα πάω σήμερα. Από μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν λέω ποιες ώρες.
2: Ναι.
1: Φαβιέρου 52 στο Χαϊδάρι, που είναι ένα από τα 5 καταστήματα.
2: Ναι.
1: Και όποιους βλέπω εκεί, θα τους δίνω έκπτωση από 10 μέχρι, ξέρω εγώ, όσο μου το δώσει, με 50%. Όσο μου τη δώσει το
3: κεφάλι. Τι εννοείς τώρα, εγώ, άμα μου δίνεις 10, θα σε έβριζε έτσι όπως το λες.
1: Έτσι, ρε φίλε, θα δω εκεί πέρα. Ό, 20%, 30%. Ναι, ό,τι έχω έτσι.
2: Όπως του κάτσει.
1: Δεν είναι.
2: Άμα είσαι καλημέρα.
1: Όποιος με πετύχει στο κατάστημα οικονόμου στο Χαϊδάρι και θέλει να αλλάξει ελαστικά. Από τις
3: 11 να πούμε.
1: Από τις 11 και μετά, δεν ξέρω πόση ώρα θα κάτσω. Μπορώ να κάτσω 10 λεπτά, μπορώ να κάτσω μισή ώρα, μία ώρα. Και θα το κάνω αυτό μέχρι να φύγω. Άλλες 3-4 μέρες.
3: 50%.
1: Όχι 50%, δεν ξέρω.
2: 80%.
1: Όχι, δεν λέω πόσο. Δεν λέω. Λοιπόν, θέλετε να αλλάξετε λάστιχα, αν με πετύχετε.
3: Μην είσαι γύφτος και δώσεις 10% μόνο.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, θα δω εκεί πέρα και τι γίνεται. Μπορώ να τους καταστρέψω, σαν τεσσάρια που έχεις καταστρέψει 8 μαγαζιά. Έχεις δώσει δώρα χωρίς να ξέρεις.
3: Πρέπει να αλλάξω κι εγώ ελαστικά.
1: Άμα θες να αλλάξεις ελαστικά, Φαβιέρου 62 στο Χαϊδάρι.
3: Να αλλάξω 5 χρόνια.
1: Έλα, λες βλακίες τώρα και βάζεις και το παιδί μέσα. Άντε, εννοείται. Άντε, να πάτε τα τσεκάρεις.
3: Τραβάω γέφυρα, δεν τραβάω άγκυρα. Ρίχνω άγκυρα γιατί δεν σταματάει αυτό.
1: Παναγία, μην λες βλακίες, τα ελαστικά είναι το πιο σημαντικό.
3: Όχι, μπορεί, 2 χρόνια το έχω τα μάξι, 3. Αλλά
2: βάζω τα πόδια κάτω.
1: Θα τους πλήξεις τώρα. Παιδιά, μην γελάτε για τα ελαστικά.
2: 3 χρόνια είναι πολλά.
1: Τα μεγαλύτερα ατυχήματα.
3: Είναι πολλά.
1: Τα μεγαλύτερα ατυχήματα και δυστυχήματα.
3: Πόσα χρόνια πρέπει να
1: αλλάξει. Ρε φίλε, να πάνε το τσεκάρι. Ρε φίλε, να σου πει ο ειδικός αν αυτά πρέπει να.
3: Θέλουν αλλαγή στο λέω μου τόπο.
1: Άμα θέλουν, δεν βάζει και τα μωρά μέσα. Άντε τώρα από πλάκα πλάκα. Το κάνουμε σοβαρό.
2: Τα έβαζα
1: πλάκα. Μην γελάτε, παιδιά, με αυτό. Όχι, μην γελάτε. Λέμε άλλα κι άλλα. Άντε άλλο πλάκα, άλλο σοβαρό. Βάζει σε δύο μωρά.
3: Φτιάχνω σπίτι, δεν έχω λεφτά για ελαστικά.
1: Θα σου λέγα τώρα, θα σε βρίσω τώρα, έτσι. Χαίστηκα για το σπίτι σου. Όταν μέσα στο μάξι βάζει τα παιδιά σου. Άιντε, σοβαρέψου λίγο. Να δει να δει να πάρει έξω.
3: Ωραία, έξω θα μου δώσει.
1: Ναι.
3: Πόσο εμένα.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι ώρα λοιπόν, θα πάει να περάσει απ' έξω.
1: Από τι 11 θα είμαι, αλλά δεν ξέρω πόσο.
5: Εσύ μπορεί καλύδι, να, μπορεί να πάω.
1: Μπορεί να πάω και το μεσημέρι.
3: Δεν έχει τη μόνη.
1: Μπορεί να πάω και το μεσημέρι, μπορεί να πάω και το απόγευμα.
3: Δεν ξέρω. Έξω από αυτό θα πάω να τι πιάσουμε.
1: Έλα να με πετύχει.
3: Στα σίδη στον οικονόμου.
2: Κάνε με τετράγωνο συνέχεια.
1: Έλα να με πετύχει λοιπόν.
3: Γρηγόρης ήρθε!
1: Φαβιέρο 62 στο Χαϊδάρι, στον οικονόμου. Θα είμαι εκεί. Αν με πετύχετε, σας δίνω έκπτωση. Όσοι θέλετε να αλλάξετε τα ελαστικά σας. Τελειώσαμε. Δεν ξαναλέω τίποτα.
2: Τέλος,
1: δίλημα ζωής. Παρακαλώ, πάμε.
6: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
1: Τέλεια. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
1: Είμαι 28 χρονών.
3: Α, νέος.
1: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση.
3: Α.
1: Μαζί με το φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
3: Γκόμενος ή φίλος?
1: Φίλος.
3: Α, okay.
1: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Mm. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του, όταν τον γνώρισε, ήταν παντρεμένοι. Mm. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Mm-hmm. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα μία σχέση.
3: 28.
1: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λέει.
3: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
1: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο. Και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Mm. Αλλά τη αρέσει και τόσο πάρα πολύ. Σας λέω, γράφει λέει ότι είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
1: Μία κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
3: Ωραία, σκάντου.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Χώσου άφοβα.
1: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
2: Όχι, ρε
3: φίλο! Να το ηλίθιο είσαι.
1: Να το κάνω χωρίς να του το πω.
3: Βέβαια.
2: Χωρίς τίποτα, χώσου.
1: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
2: Άλλους φίλους.
3: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό.
1: Να το, λέει, ρε,
3: να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάφτω στη μάνα μου. Τι λες κι εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
3: τώρα. Ανόητοι είστε.
0: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
3: Ναι, τέτα.
1: Δηλαδή πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
2: Στο πιστοδρομικό.
1: Όπου το έκανα εικόνα.
3: Γιατί, παιδί μου.
1: Είμαστε φίλοι, ρε φίλε. Και σου λέω, ρε φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
3: Αγαπώ τη μάνα σου.
1: Τι
3: θα σου. Είμαι ηλίθιος, ρε.
1: Γιατί, ρε φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
3: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Θα σου λέω. Μπαμπα.
0: Σε παλιάτα μετά όμως.
3: Πας καλά, ρε.
0: Πάρει κοκό.
1: Κάτι μεταξύ μας.
3: Τι να υπάρχει.
1: Να σε κάνει άποψη.
3: Η πενιντάρα με τον 28άρη.
4: Τι να υπάρχει. Όλο αυτό.
1: Αηδία το βρίσκεις.
0: Πώς τέτοιες ταινίες έχω δει.
3: Βέβαια παιδιά θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα, ε.
1: Ναι, Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
3: Και επικριτική.
4: Το βρίσκω αηδία.
1: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
3: ένα σχολείο.
1: Τώρα δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
0: Είναι και 19, είναι και αυτός.
4: Παιδιά, εντάξει, τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
0: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω
0: 28, στα 20,
4: ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
3: Προφανώς και δεν θα το είσαι κανένα γιο δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόλις το γιο δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
3: Εννοείται, προφανώς.
0: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
3: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου. Αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
3: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
0: Πώς δεν γίνεται. Εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom, wake
3: up. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
3: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
0: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
3: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Θα το έλεγες.
3: Ναι.
2: Θα το έλεγες.
0: Το είπες, θα το έλεγα. Θα έκανε
3: έρωτα. Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, θα το έλεγα, ναι.
2: Πώς θα το έλεγε, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να της πεις έτσι.
0: Εσύ.
3: Και τι να πεις, τι να πεις.
2: Ξέρω εγώ.
3: Τι να πω, τι να πω.
1: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
3: θα.
1: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
0: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
1: Για παίζετε, Γιώργο, παίζει λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύει.
2: Ήμουν έτοιμο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να. Ναι, πρέπει.
4: Πώ συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίε, είναι ανομαλίε.
0: Θε τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
1: Δεν σταμάτησε να πετάξει και να λε τέτοια πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
2: Μετά θα μεταράξει.
3: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πραγματικά τι θα έκανα.
3: Ναι.
2: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
0: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
1: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα, μωρέ Νίκο, γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, θα πας στη μαμά του κολλητού σου.
2: Άμα σ' αρέσει.
1: Μα δεν θα της κάνεις κακό. Αν είσαι καλό θα της κάνεις.
4: Τι πας για γάμο.
3: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Και τον Γιώργο που πήγε. Να βρει.
1: Τι να βρει, φίλε. Τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
1: Γουστάρει.
3: Θα την χαρά στα.
4: Τι βλέκει, λέτε.
1: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
1: Το κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη.
0: Δεν το βλέπει έτσι.
4: Έτσι το βλέπω.
1: Έλα ρε,
2: ένα άντρα είναι ένα
4: νησί. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
3: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
1: Για να ελέγχουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
3: 28 χρόνια.
5: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Ήλικες άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικίας, που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
1: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
4: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
4: Ούτε γιατί έχει ηθικό δίλημα.
1: Στην ιστορία,
4: με τη γιατί δική. Έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
3: Με να το φίλο στον κολλητό του ή να μην το φίλο του.
1: Αυτό.
4: Άρα λοιπόν δίλημα. Για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
1: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
3: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
15: Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει Γρηγόρη, μεγαλώνει ένα γιο. Ωραία, κι εγώ. Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό?
1: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπαινα εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα αν θα συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
3: Όχι, σίγουρα είσαστε.
1: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη, το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
3: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Παναγίση.
3: Δεν θα είχα θέμα.
1: Δεν θα έχει θέμα.
3: Όχι.
1: Μάλιστα.
15: Δεν θα έχετε. Όχι. Okay. Να σεβαστώ.
1: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό. Θα
4: τον Κώστα σκέψου.
1: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένη.
3: Ψυχικό θα έκανε ο άνθρωπος.
1: Άμα ήταν ερωτευμένη. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο Παναγής δεν βλέπει.
15: Καλά, ο Παναγής είναι.
3: Έχουν πολλούς τουρίστες.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
3: δει πολλά τα μάτια του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη, κυρία μου.
15: Καλά, καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
1: Αυτό τελειώσαμε. Είναι, αδέρφια.
3: Τελειώσαμε.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά της.
3: Το κολλητό
4: του παιδιού, για να το ξεκαθαρίζω.
3: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
15: Καλά, καλά, εσείς?
1: Γεια σας, σας ακούμε.
15: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι.
15: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
1: Σας καταλαβαίνω.
3: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Ναι, είμαστε όλοι
1: Πουριτανοί. Παναγίστε, προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
15: Ηχή με λένε.
1: Ηχή μου. Το Παναγίστο βλέπει σοβαρά ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
3: Και ο κολλητός.
1: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
3: χωρισμένη, είναι μόνη της.
1: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν?
3: Πού είσαι Παναγής?
1: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους?
15: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
1: Μάλιστα.
3: Η Νάνση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
1: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δευτεί μαζί μου.
1: Κυρία και κύριοι,
3: πάρετε μόνο μετά. Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
1: τύψει. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
3: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, αγαπημένη
16: μου. Καλημέρα, παιδιά.
4: Σας
16: ακούω
4: 15
16: χρόνια.
4: Καλημέρα.
3: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
1: Να, το όνομά σας πώς είναι?
16: Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
16: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
1: Ωραία, δώστε ένα δώρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
4: Ιωάννα, τι λέει.
1: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
4: Ναταλία, είναι πώς τη λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, στην Ιωάννα δώσε δώρο τώρα, να σπίνα να
4: θέλει,
1: μιλήσει.
4: Ό,τι θέλει.
1: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς καταρχάς?
16: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Μόνο αυτό που λες.
16: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
4: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρεις fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
16: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, ωραία. Έγινα μαμά στα 17.
1: Α, πολύ
16: έχω
1: μικρή.
16: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
1: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γερή και ευτυχισμένοι.
3: Είστε στην κατηγορία. Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
1: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
3: Να δούμε τι θα πει.
1: Ναι, για πείτε λίγο.
3: Σημαντικό.
16: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
3: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση εγκεφάλου στον κόσμο, έχεις καταλάβει. Εσείς, είναι
4: πλήστο. Έχετε ξεφύγει.
3: Άσε μας,
1: συγγνώμη λίγο. Παιδιά, για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
4: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
1: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
3: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
4: Είστε γελοί.
3: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
4: Σας ηχαίνομαι.
1: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
4: Και δεν πήγε ποιος είπατε τίποτα. Και χαμένος αυτός ο στίχος.
16: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το... με το παιδί που είναι η κόρη μου.
1: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
3: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
16: Όχι ρε παιδιά, και πάλι. Τώρα,
3: ποτέ μη λέτε ποτέ.
16: Ποτέ.
1: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
3: Α, ποτέ μιλες ποτέ. Που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
1: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει η Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη.
3: Σωστά.
1: Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, Εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
3: Δεν ξέρω τι έπαθα, κολλητού μου, στραβώθηκε και πήγε. Τι να κάνω.
1: Τι να του πει δηλαδή.
16: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
3: Αγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
16: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
1: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
4: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
1: Να πάω κάπου αλλού.
3: Βρω πάλι για PlayStation.
1: Έλα, τελείωνε και έλα.
16: Κάπως έτσι.
1: Ε, μπρο, τι κάνεις εκεί. Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά.
16: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεγάλο δίλημα σήμερα, μεγάλο δίλημα. Αλλά όλοι από ό,τι φαίνεται είναι με

0: κάτσε.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
5: Θες!
2: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
7: Εγώ πάντα ακούω.
5: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
3: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
21: Τι να μας κάνει.
20: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
21: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
22: Πρωινό σφαίρα 102,5.

0: Αχα, καλοκαίρι στην καρδιά μου λοιπόν, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή μπορεί να βάλετε και στην καρδιά σας την πιο ωραία φέτα, η φέτα Βαλμά που υπάρχει, να σας πω λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη εβδομάδα από τις 3 που σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες θα βρείτε τη φέτα Βαλμά χύμα με 10,95 παρακαλώ. 10 ευρώ και 95 λεπτά, πραγματικά η πιο εκπληκτική φέτα που ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια από ένα τυροκομιό που πραγματικά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να δώσει λίγο τυρί ακόμη που μπορεί, γιατί τι κάνει η φέτα Βαλμά. Ψάχνει να βρει το ελληνικό τυρί και όχι τυριά και γάλατα, ελληνικό γάλα για να φτιάξει τη φέτα της. Έτσι, γάλα, το ελληνικό φρέσκο γάλα μόνο, μόνο. Και αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε. Μην τρώτε κουτόχορτο. Τσεκάρετε αυτά που σας λέω και τσεκάρετε και αυτά που σας λένε. Και υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει να συμβαίνουν πράγματα απίθανα. Γάλατα Γαλλίας, Ιταλίας, συμπυκνωμένα, αυτά, παράξενα. Λέω τώρα εγώ, αν γίνονται, αν γίνονται. Αν δεν γίνονται, εντάξει, αλλά λέω μήπως και. Ξέρω εγώ, άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου, σε τέτοια αυτό. Λοιπόν, πραγματικά ψάξτε, βρείτε τη φέτα Βαλμά. Και αν θέλετε, πηγαίνετε και στο χημείο, πηγαίνετε και όπου θέλετε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι να μπορούσε να φτάσει για όλους τους Έλληνες. Μακάρι να μπορούσε. Δεν φτάνει. Θα τη δείτε, θα τη βρείτε στις μεγάλες αλυσίδες αυτές τις 3 εβδομάδες με 10,95. Βρείτε και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Να ξέρετε πραγματικά αυτό που τρώτε ότι είναι ελληνικό και είναι από την ορεινή Χαλκιδική. Εκεί από τα μέρη τα δικά μου, και είναι καταπληκτική η δουλειά που έχουν κάνει εδώ και 60 χρόνια. Τρίτης και τέταρτης γενιάς στο τυροκομιό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή που δίνουμε.
1: Παναγιώτη,
2: έλα!
3: Ταξιδεύεις, λέει, και σε ταλαιπωρεί είναι αυτή. Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Πραγματικά διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά χυλίσματα ginger, κόκκινους ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Αχ, καλοκαίρι! Ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα, κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλω να προσφέρω τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για να μπείτε μπομ που χθες έφτασε μέχρι 450 ευρώ και η αγαπημένη μας σταμάτησε κάπου στα 120 που πήρε τα λεφτά. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύουμε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Και εκεί.
4: Εδώ είναι το μπείτε μπομ.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω ότι έπιασα γραμμή, παιδιά!
3: Αλήθεια λες!
4: Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω!
0: Χαίρετε, το όνομά σου!
4: Είμαι ο Γιώργος!
0: Γεια σου, Γιώργο!
4: Είμαι αυτός που έχει πάρει και τον μπανάκι από τον Παναγί!
2: Σου ήρθε όλα εντάξει!
4: Τέλεια, τέλεια, τέλεια! Το έχει καταχαρεί η μικρούλα μας! Είναι η κόρη του αδερφού μου, η αληψιά μου!
0: Είναι από το Σφαίρα Κούρη, είναι αυτό!
4: Ναι,
0: τι ωραίο
4: ναι,
0: πράγμα
4: ναι,
0: αυτό
4: ναι,
0: το Σφαίρα Κούρη που κάνουμε, ρε παιδιά. Πόσος κόσμος ευτυχισμένος. Πόσο, να ξέρετε από τα αντικείμενα αυτά που έχετε δώσει κατά καιρούς, πόσος κόσμος έχει γίνει ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα. Ενώ εσείς δεν
4: Γρηγόρη
0: το χρειάζεστε.
4: Γρηγόρη μου, ευτυχισμένος ο κόσμος δεν είναι μόνο από αυτό. Είναι από αυτό που κάνετε, είναι από αυτό που έχετε μπει μέσα στην καρδιά μας.
0: Να σε καλά,
4: είναι
0: Γρηγόρη.
4: Από αυτό που σας ακούμε κάθε πρωί και περνάμε ωραία το χρόνο μας. Οδηγάμε και το απολαμβάνουμε.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ.
4: Δεν ήμουν καθόλου υπέρ από αυτά με τον Λιάγκα και με αυτά που ήμουν υπέρ με αυτά που έλεγες εσύ.
0: Εντάξει, το δεν θέλω να. Απλά μου είπανε κάποια στιγμή ότι τώρα που το συζητούσαν με τα παιδιά, ότι εγώ χθες δεν μπορούσα να. Δεν πρόλαβα να δω. Γιατί κάτι ανέβασε, κάτι είπανε. Και μου είπαν ότι βγήκε χθες μόνος του και είπε πάλι πράγματα συνέχεια τις κουβέντες μας από εκεί. Και
4: ακριβώς, ακριβώς.
0: Και λέω τώρα που λένε, με ρωτούν να απαντήσω σε αυτό. Τώρα μου γράφουν διάφοροι ακροατές να απαντήσω. Απλά δεν θέλω να δώσω καθόλου συνέχεια στο όλο θέμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ ξέρω ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν μια συζήτηση, ειδικά στον αέρα, ό,τι έχουν να πούν το λένε τότε που είναι εκείνη τη στιγμή ο άλλος για να μπορεί να απαντήσει, και γι' αυτό και πήρα ένα τηλέφωνο και μίλησα. Αν μετά κλείσω το τηλέφωνο και περάσω την επόμενη μέρα, τότε ποιο είναι το νόημα να ξαναπώ αυτά που ή να πω κάτι καινούργιο. Το ζήτημα είναι να μπορώ να απαντήσω σε αυτά που λέει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα της ζήτησης. Τώρα ανοίξω το μικρόφωνο και να αρχίσω να μιλώ μόνος μου, χωρίς να έχω αντίλογο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ούτε σωστό, ούτε ηθικό θα το έλεγα. Έτσι είναι νομίζω συζητήσεις. Ό,τι έχουμε να πούμε να το λύσουμε. Και μου γράφουν εδώ τώρα πάρα πολλοί ακροατές, μου λέει Γρηγόρη, δεν θα του απαντήσεις. Όχι, παιδιά, εγώ ό,τι έχω να πω, τα λέω έτσι και αυτό και πήρα τηλέφωνο στο πρόσωπο του άλλου για να μπορεί να μου απαντήσει. Όταν ανοίγεις το μικρόφωνο και λες από μόνο σου μετά ό,τι σου κατέβει, γιατί αυτό το ό,τι σου κατέβει το λέω με την έννοια ότι δεν έχεις αντίλογο. Άμα δεν έχεις αντίλογο, εννοείται πες ό,τι θέλεις. Στο θέμα της συζήτησης, εκεί είναι που πρέπει να έχεις επιχειρήματα για να μιλήσεις με τον άλλον. Όλα τώρα αυτά τα ακούω βερεσέ και είναι και απογοητευτικό αυτό. Το μετά από μια συζήτηση να ανοίγω την άλλη μέρα το μικρόφωνο και να λέω εγώ πάλι τα δικά μου. Αν ήθελα να τα πω, τα έλεγα τότε που ήταν απέναντι ο άλλος άνθρωπος για να μου απαντούσε. Αυτό είναι ντόπρο και αυτό είναι και το σοβαρό. Λοιπόν, βάζω τελεία, δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχεις παίξει Beat the Bomb?
4: Ποτέ δεν έχω παίξει, παιδιά, ποτέ. Ποτέ.
0: Τέλεια, οπότε ήρθε η ώρα να παίξεις.
2: Ήρθε η
0: ώρα να παίξεις.
4: Και... Εχθές δεν άκουσα τον Beat the Bomb γιατί λόγω του ότι με έχει.
0: Α, κέρδισε μια κοπέλα 120-150 ευρώ κάπου εκεί και έφτασε μέχρι 450. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην ανέβει πολύ ψηλά σήμερα.
4: Αυτό.
0: Ναι, αλλά μη στο χαλάσω κιόλας γιατί.
2: Οπότε δεν ξέρεις.
0: Να... Από ποιο μέρος μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Εγώ τώρα είμαι στη Γλυφάδα. Είμαι δεδιο, αλλά μένω γλυκά νερά.
0: Γλυκά νερά, πολύ ωραία. Λοιπόν...
4: Και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην κοπέλα μου την Ειρήνη που την αγαπώ.
3: Και από εμάς πολλούς χαιρετισμούς.
0: Πάτε για γάμο.
2: Θα το πάρεις βρε το κορίτσι.
4: Εννοείται.
2: Πόσο είστε?
4: Είμαστε και οι δύο 36.
0: Ωραία ηλικία είναι αυτή. Ωραία ηλικία. Μακάρι. Οικονομικά πώς θα. Δύσκολα έτσι.
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μπορείτε οι δυο σας έτσι να ξεκινήσετε λίγο μια οικογένεια.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.
4: Ναι, γιατί είμαστε. Πώς το λένε, δεν τα βάζουμε κάτω. Δηλαδή δουλεύουμε. Το ευχαριστιόμαστε. Περνάμε καλά.
2: Τι θυσιάζει. Ποια περιοχή μα.
0: Τα γλυκά νερά σου λέει ο άνθρωπο. Είναι και από την Γλυφάδα. Λοιπόν, τι, ρε σύμπα, γελάει γιατί ο Νίκος, άκου τώρα
2: λέει, να σε ρωτήσω πόσο συχνά κάνετε σεξ.
0: Μην απαντάς αυτές τις βλακίες, αυτά τα ρωτάει ο Νίκος στον Παναγή.
2: Για να τα πω εγώ, καταλαβαίνεις.
0: Για να αυτός για να εκτίθεται.
2: Ναι, τέτοιος είναι.
0: Μην απαντάς τις βλακίες αυτές. Λοιπόν, είσαι έτοιμος σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 5 8 32 ευρώ 66 74 79 ευρώ.
4: Stop.
0: 85. Πόσο?
3: 79.
2: Επειδή ακούστηκε και το 85, εγώ θα του δώσω 85.
0: Άιτε πάλι. Ναι, δεν πειράζει.
4: Ναι, σωστό.
0: Έλα ρε Νίκο, τώρα εντάξει.
2: 85 ευρώ.
0: 85.
2: Το συζητάμε. Κράτα 6 ευρώ από το μισθό μου.
0: Α, ναι, και από μένα. Και από μένα.
1: Αγάπη μου, δεν θα βρεθεί τίποτα να πάρει στο τέλος.
0: Για να δούμε πού θα φτάνε, πού θα σκαγε.
2: 100.
0: Όχι ρε φίλε, ανεβαίνει.
2: 102 ευρώ.
4: Όχι.
2: 103. Έλα, εντάξει, καλά είσαι. 102 ευρώ.
4: Όχι.
2: 103. Έλα, εντάξει.

0: στην νησιώτισσα, μπράβο, θέλω να πάω εκεί.
1: Εύχομαι να πας εκεί πραγματικά, εκεί είναι τα αδέρφια μου 25 χρόνια, αυτή την ταβέρνα εκεί τη δημιουργήσαμε με πολύ αγάπη, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και πραγματικά αν σε πετύχω και εκεί θα κεράσω και το τραπέζι, αν είμαι εκεί για να κρατήσει τα 85 ευρώ να πάτε να φάτε και κάπου αλλού με το κορίτσι σου.
0: Σε ευχαριστώ
2: να
0: πάρα
2: καλά,
0: πολύ.
2: Να δεν θα μπαίνουν στα νηφικά και στα γαμπριάτικα οι άνθρωποι.
0: Και Γρηγόρη,
1: μιλάς με Παναγή,
0: κρατήσου,
1: φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Πάντα έτσι όπως είσαι.
3: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
4: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
5: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
4: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές.

0: στιγμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Λοιπόν, αράχτε έξω στους καναπέδες, άμα στα μπαλκόνια, ναι. Αλλά ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίματος, ξέρετε. Προσούζει. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Unifarma.
4: Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Εσύ όμως μπορείς να προστατευτείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε!
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α4 ΤΑΦ περιπολικό έγινε.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ιούνι, άσε το πυρούνι.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γεια σου, Ρεσοφάκη. Γεια σου, Ρεσοφάκη. Γλυκό. Παναγία, χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Αυτή είναι η Σοφία Αρβανίτη που την έκανε όμως μπαιχνής υπέροχα φέτος στο Your Face Sounds Familiar και κέρδισε και το βραβείο. Ένα Your Face Sounds Familiar καταπληκτικό που βλέπετε κάθε Κυριακή στον Αντένα στις 9 και ανοίγει η ψυχή μας κυριολεκτικά. Λοιπόν, Παναγή, σηκώνω το τηλέφωνο. Μισό λεπτό λίγο, γιατί εδώ πέρα παίρνουν και τηλέφωνα διάφορα άνθρωποι. Έχουμε να πάρουμε.
1: Τι θέλουνε.
0: Παναγή.
2: Έλα, Παναγή,
3: τηλέφωνο. Έλα, Παναγή.
0: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο
2: στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν.
2: Τι.
0: Δεν ξέρω, λίγο δεν κλείνει το τηλέφωνο από την άλλη, μισό λεπτό λίγο.
4: Μην παίρνετε τηλέφωνο.
0: Ωραία, πες μου, Παναγή.
2: 210.
0: Αυτό το είναι για τηλέφωνο, γιατί τι ακριβώς. 210.
2: 67 11 000.
0: 67 11 000. Τι λέει, τι τηλέφωνο είναι αυτό.
2: Είναι διεύθυνση επιστολικής αλληλογραφίας. Είναι για το.
0: Αφού είναι αλληλογραφίες, δεν εννοείται, τι με βάζει και παίρνω τηλέφωνο.
2: Βρε, πάρε εκεί που σου λέω.
0: Χτυπάει, έλα, σήκω στον Νίκο.
1: Τι κάνουμε τώρα.
2: Επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, λέει.
1: Καμάρα θα κάνετε.
4: Θέλουμε να μιλήσουμε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Παίρνουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού να πούμε τι γίνεται με τους.
2: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Κανόνισα να το βγάλεις από καμιά τουαλέτα, κανένα να ξεφτυλιστούμε.
0: Μένα απαντάνε. Αυτό που γράφουν τα τηλέφωνα για το κοινό και δεν απαντάει κανείς εκεί στο Μαξίμου, ρε παιδιά, τι θα γίνει.
3: Παρακαλώ.
0: Πού μπορούμε να πούμε τα παράπονά μας σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι.
3: Να πέστε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Μας σκοπός είναι να τα ακούσει και κάποιος να ξέρει.
3: Τα ακούνε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Λένα το έκανε. Άλλο τηλέφωνο δεν έχει.
3: Να τα κορίτσια.
0: Άλλο τηλέφωνο δεν έχει.
2: Τι να απαντήσω, πάτησα γραφείο.
0: Πού είναι, ρε φίλε, γραφείο παραπώνων, α πούμε, δεν έχει γραφείο παραπώνων. Κλείστε το
3: ρεύμα. Σιγά μην έχει και γραφείο, τραβήξτε.
0: Γραφείο παραπώνων.
2: Παραπώνων πολίτη. Γραφείο παραπώνων.
0: Α, υπάρχει.
2: Ο συνήγορο του πολίτη.
0: Ο συνήγορο του πολίτη.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Άλλο είναι αυτό. Καταγγελία παράφορα.
0: Ωραία, καταγγελία. Πες.
2: Κάτσε, περίμενε. Μπε τώρα, μπαίνω.
0: Βοήθα, Νάνση, λίγο και εσύ, ρε φίλε. Βοήθα λίγο.
3: Τι να κάνω, αυτό βοήθα το τηλέφωνο. Λίγο, ποτέ δεν έχουμε βρει άκρη με αυτό το τηλέφωνο. Μια φορά μας μίλησε ένας θηρορός.
0: Πες.
2: Δεν λέει.
0: Σοβαρά τώρα, δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο.
3: Δεν υπάρχει.
0: Βάλε γραφείο με Μέγαρο Μαξίμου. Ποιο είναι το τηλέφωνο του,
2: Μέγαρο Μαξίμου.
4: Πάρε στη Βουλή, ρε. Στο γραφείο Πρωθυπουργού του Βουλή. Στη Βουλή.
0: Μα δεν θέλω να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω. Εντάξει τώρα.
2: Μέγαρο Μαξίμου. 210.
0: Και εδώ πάει. Μην παίρνετε, ρε παιδιά, τηλέφωνο, σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ,
0: δε. Μην πάρετε τηλέφωνο, δεν παίζουμε, δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Σας παρακαλώ λίγο, γιατί.
2: 210-33-85-491.
0: 491. Χτυπάει, για δες, ρε Νίκο, όμως κάποιο το σηκώσουμε. Ωραία, κανείς δεν.
3: Γιατί δεν παίρνεις τον Κικίλια, που είναι υπουργός ναυτιλίας.
0: Τι σχέση έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας με αυτό, Ρενάση?
3: Με τη θάλασσα.
0: Σιγά μην πάρω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό υγείας.
2: Εκεί θα καταλήξουν όλα με τον Τζοκοσέλαγο κεφαλός.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως μας ακούει κάποιος πολιτικός, ρε παιδιά, να στείλει ένα μήνυμα στο τηλέφωνο να τον πάρουμε. Κάποιος που
2: Παναγής λέει. Τζορτζάτο στο Instagram.
0: Για τους λαγοκέφαλους, λίγο να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Τίποτα, παιδιά, ούτε Μαξίμου, ούτε αυτό. Η δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Το παρατήσαν τίποτα.
4: Η αντιπολίτευση.
1: Διακοπέ.
0: Τι να το κάνω,
2: τι να πάρω, να πάρω το.
3: Γιατί
2: Πασόκ.
3: Δεν παίρνει το Υπουργείο Ναυτιλίας.
1: Πάρω το Κουτσούμπα.
0: Ρένα, σε παρακαλώ. Πάρε το Κουτσούμπα στο σηκώσει. Κλείστε ρε Νίκο, ναι. Το τηλέφωνο.
2: Ο Κουτσούμπα σίγουρα θα το
3: σηκώσει. Εδώ πέρα λέει διάφορα.
0: Πάρε το Κουτσούμπα.
3: Χρήσιμε πληροφορίε, θαλάσσιο τουρισμό. Πώ δεν έχει να κάνει.
2: Άμα
3: δεν έχει να κάνει.
1: Ο καπιταλισμό έφερε το λαγοκέφαλο.
0: Δεν θέλω να πάρω. Ο καπιταλισμό λέει το λαγοκέφαλο.
1: Τα τάνκερ τα ακολουθούν εκεί με την πορεία του αργού Μπρέντ.
3: Να, καλά, λέει.
1: Ακολουθούν και μπαίνουν.
0: Πόλεμος.
3: Θα πάρει Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Όχι, δεν παίρνει Υπουργείο Ναυτιλίας.
3: Ωραία, μα είδες, θέλει να πάρει αυτά που θέλει εκείνος.
0: Συγγνώμη λίγο.
3: Δεν έχουμε άλλο.
0: Τώρα, να ακούω, θα πάρω.
2: Ωραία, πάρε άλλο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πες άλλο, λέγε.
2: 2-10-33-85-248.
0: 2-10-33-85-248.
1: Αυτό θα το σηκώσουν, είναι περίεργο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Χτυπάει, για σηκώστο ρε Νίκο.
4: Παναγή.
1: Εσύ κάνα πως κλαις, γιατί
5: για περίμενε λίγο, περίμενε.
0: Ναι.
5: Ορίστε.
0: Ναι, καλή σας μέρα.
5: Γεια σας.
0: Συγγνώμη, γιατί τηλεφωνούμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα,
5: ναι.
0: Και από τη ραδιοφωνική εκπομπή την πρωινή. Θα θέλαμε, σας παρακαλώ, να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο για να μας πει ή ποιος είναι ο υπουργός ή κάποιος, αν όχι με τον υπουργό, με τον υφυπουργό, με κάποιον υπεύθυνο, για να το πούμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και από τον κόσμο που μας στέλνει εδώ πέρα για τους λαγοκέφαλους.
5: Ναι, μπορείτε δεν να... είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι το γραφείο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι.
0: Ναι, μπορείτε να μας πείτε ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο.
5: Ξέρω, το ναυτιλίας ίσως είναι ή το περιβάλλοντος.
0: Άμα δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει όμως. Άμα δεν ξέρετε εσείς, το ναυτιλίας.
5: Το ναυτιλίας ή το περιβάλλοντος.
2: Το ναυτιλίας, το ναυτιλίας.
0: Εννοείται, εννοώ για ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεία. Δηλαδή έχει να κάνει με αλληλεία.
3: Ναυτιλία.
0: Αλληλεία. Αλία. Με την Αλία, ποιο σχέση, ποιο υπουργείο έχει σχέση με την Αλία.
5: Σας απάντησα.
0: Ποιο μου είπατε.
5: Σας είπα, ή το ναυτιλία στο περιβάλλοντος θα καλέσετε.
0: Ή το ναυτιλία στο περιβάλλοντος.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Ούτε ευχαριστώ δεν λέτε, το παρακαλώ.
3: Σταμάτα καλά, δεν είπα κάτι σύγχυσες.
0: Ρε, ούτε ευχαριστώ.
2: Η Έλληνα πολίτη είναι.
0: Ρε, θα μας τρελάνε.
2: Εμείς την πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και δεν μου είπα παρακαλώ.
2: Αφού εμείς την πληρώνουμε.
0: Ρε, με δουλεύει τώρα, Ρενάνση. Δεν έπρεπε να μου πει παρακαλώ.
6: Η ευγένεια δεν θα έβλαπτε, Ρενάνση.
0: Τι είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σα.
3: Η γυναίκα έχει τα θέματα τη, είναι κουρασμένη.
1: Εδώ είσαι απορρή για κοντεύει να την
6: αχτίσει.
3: Σου είπε τρει φορέ ναυτιλίε, δεν ακού.
6: Μίλαγε στο τηλέφωνο.
0: Και επειδή μίλαγε, δεν μπορεί να μου πει παρακαλώ. Εδώ δεν με σηκώνει το τηλέφωνο, Ρενίκο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, πλάκα μα κάνετε.
1: Είναι αντιπρόεδρος.
2: Ορίστε, αγενέστατη λέει, ήταν, μου το στέλνει και ο κόσμος.
3: Σιγά μου, ρε τώρα πια, τα κάνει το λαλίσα.
0: Ρε πλάκα μου, κάνεις. Παίρνω εγώ, ρωτάω κάτι πολύ ευγενικά και δεν πρέπει να μου πεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ έχεις εκνευρισμό επειδή δεν έχεις λύσει το θέμα σου. Θα πάρεις τον ναυτιλία.
0: Εγώ έχω εκνευρισμό.
3: Θα πάρεις τον ναυτιλία.
1: Θέλει να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, πέστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο, για πέστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Εδώ δεν ήξερα να μου πει. 8 υπουργεία μου είπε.
2: Καλά, λέει, πήρατε δημόσιο υπάλληλο στις 10, ήδη στην υπερορία ήτανε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, εσείς το ζείτε εδώ πέρα. Αγενέστατη ήταν η κυρία, συγγνώμη.
2: Ήτανε.
0: Αγενέστατη. Ήτανε. Ούτε ξέρω το όνομά της, ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω. Αγενέστατη. Εκεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πει λίγο στις κυρίες όταν παίρνει κάποιος. Φανταστείτε ότι είπαμε ότι είμαστε και από ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να πάρεις να πεις ότι είσαι ένας απλός πολίτης.
1: Εκεί θα πάρεις.
0: Συγγνώμη λίγο Γιώργο, πού να πάρεις να πεις ο γεια σας τηλεφωνά από ένα χωριό της Ελλάδος. Με λένε Μπαρμπαμίτσο και έχω να ρωτήσω κάτι. Θα του πούνε δεν μας παρατάτε και θα του κλείσουν το τηλέφωνο. Αυτά πρέπει να δείτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Και όχι που μου βγάζετε έξω τις κάμερες και που μέσα στα φιλιά και μέσα στα... Αυτή είναι η αλήθεια. Δείτε πώς φέρονται λίγο σε έναν άνθρωπο. Και είπαμε ότι είμαστε και από το ραδιοφωνικό σταθμό και από το Σφαίρα.
2: Σταμάτα, μην φωνάτε.
0: Όχι, ρε
2: Παναγί.
0: Τι θα γίνει δηλαδή αν ένας άνθρωπος πάρει και πει ότι με λένε Μπάμπι Τεντά και γεια σας μια ερώτηση. Θα του πούνε άρτε και παράτα μας. Πλάκα μας κάνετε τώρα, μωρέ.
2: Τι θες εσύ, πες μου.
1: Γενική.
0: Ούτε παρακαλώ, δεν είπε.
2: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να δούμε
1: γενική
2: τώρα.
1: Γενική Διεύθυνση Αλίας, εκεί θα πάει.
2: Να το, Γενική Διεύθυνση Αλίας.
0: Τι να την κάνω, ρε, τη Γενική. Με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω, με τον Υπουργό.
2: Πάρε τον Κικίλια. Να πάρω εγώ την Παλατσινού, τι θες, πες μου.
3: Θες να πάρουμε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περιβάλλοντος και ενέργειας.
2: Τι ενέργειας μπορεί να είναι, δεν θέλουμε για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Η Τζέννη είναι στον όμιλο εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θα πρέπει να μιλήσω μόνο με τον.
3: Μόνο με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι
0: άλλο. Ποιο Υπουργείο είναι.
2: Είπαμε αγροτικής ανάπτυξης, εγώ πιστεύω.
0: Άκου, ακούστε. Αύριο θα το ψάξουμε, αύριο από νωρίς, πάρα πολύ καλά το θέμα. Με σόκαρε αυτή. Τώρα, επειδή έχουμε να πάρουμε έναν άλλο τηλέφωνο.
2: Γιατί δεν παίρνουμε τον Αδόνη Γεωργιάδη, άποψη για όλα έχει έτσι κι αλλιώς.
3: Δεν έχει περάσει πολύ το Υπουργείο.
2: Ναι.
0: Θα πάρουμε έναν άλλον κύριο. Που ήταν να τον πάρουμε και ήθελα να μιλήσουμε και λίγο μαζί του. Είναι ο αντιπύραρχος. Αρτοποιός Ιωάννης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος που ήθελαμε να μιλήσουμε λίγο για κάτι άλλο. Για τα οικόπεδα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έλα, σταμάτα τώρα με τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι.
3: Με το που είπες αντιπυρέρχο μου, μου ήρθαν στο μυαλό οι Σαββατογεννημένες.
1: Και με έναν Νάντσι, αλήθεια. Δεν κάνω αυτή, ρε.
3: Με τη ράντου.
0: Κάτσε λίγο να τον πάρω τον άνθρωπο. Χτυπάει, για λίγο σηκώσει. Σταμάτα μπορώ να γελάτε.
7: Παρακαλώ.
0: Ναι, τον κύριο Αρτοποιό, Ιωάννη.
7: Ο ίδιος.
0: Κύριε Αρτοποιέ, είμαστε ήδη στον αέρα. Σας τηλεφωνώ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Είμαστε, τι κάνετε, είστε καλά.
7: Καλημέρα.
0: Μια χαρά το έχουμε. Έχουμε από χθες λίγο έτσι έρθει σε μια συζήτηση να βρεθούμε σήμερα έτσι τηλεφωνικά εδώ να τα πούμε. Βέβαια, ψάχνουμε εμείς, έχουμε άλλο τώρα θέμα. Ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά να βρούμε κάποιον υπεύθυνο από την κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους και να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη θάλασσα. Εκτός από τα δάση και τα βουνά το καλοκαίρι, τώρα έχουμε προβλήματα και με τις θάλασσες. Αλλά αυτό δεν σας αφορά. Καταρχάς, μπορείτε να μιλήσετε. Έχουμε 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία τώρα με τα οικόπεδα και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά θέλω και εσείς, επειδή πλέον μπαίνουμε για το καλοκαίρι για τα καλά και αρχιεμβαίνουν και οι θερμοκρασίες, να μας πείτε 2-3 πράγματα έτσι να ακούσει και ο κόσμος μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
7: Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών οικοπαίδων από την 1η Απριλίου. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου, ωστόσο έχει δοθεί μια παράταση 7 ημερών. Και με πολύ μεγάλη προθυμία, πολλοί οικοπαιδούχοι, φυσικά πρόσωπα, πολίτες δηλαδή, αλλά και νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, μπαίνουν σε ένα καθαρισμό, υποχρεωτικό καθαρισμό. Μέχρι 22 λοιπόν Ιουνίου, όλοι θα πρέπει να κάνουν καθαρή στα οικόπεδά τους, διότι αυτό έχει αποδειχθεί σωτήριο μέτρο σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είτε εντός του αστικού ιστού, είτε ακόμη και στη μίξη του δασικού ιστού με τις πόλεις. Είναι λοιπόν ένα σωτήριο μέτρο το οποίο μπορεί να αποσοβήσει πολλές, να το πούμε έτσι, κακές επιπτώσεις που έχει μια πυρκαγιά. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, πέρα από τους καθαρισμούς των οικοπέδων, ότι εδώ η αντιπυρική περίοδος δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για προσεξίες.
0: Μάλιστα. Μέχρι 22 Ιουνίου, μετά λογικά μπαίνουν
7: πρόστιμα. Μέχρι 22 και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
7: Τόσο από τους Δήμους, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει καθαρίσει, μπαίνει ο Δήμος και κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Με το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο, φαντάζομαι ότι στα στενά όρια της εκπομπής σας είναι λίγο δύσκολο να το παρουσιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και επίσης, το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι ότι η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο των αρχών αλλά και των πολιτών.
2: Σαφώς.
7: Διότι έχουμε δει πολλές φορές ότι από αμέλεια έχουν ξεκινήσει πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Αυτό θέλουμε να το προλάβουμε, μπορούμε να το προλάβουμε, και σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να προσέχουν και με τους καθαρισμούς, να κάνουν τους καθαρισμούς, και οπωσδήποτε να μην ξεκινάνε καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, όπως είναι μελισσοκομικές εργασίες, οι αγρότες οι οποίοι βάζουν και καίνε τις καλλιέργειες, ακόμη και οι πολίτες. Καμία ανοχή λοιπόν στην καύση, στην ανεξέλεκτη καύση στην Ήπεθρο, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλές επιπτώσεις, και έχουμε δει το αποτύπωμα αυτής της ενέργειας από πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε τριγισταμελείς συμπεριφορές.
0: Κάτι άλλο έτσι που θέλετε να ξεκίνησε μέχρι τώρα, μην το χρουσέψουμε, δόξα τω Θεώ, οι πρώτες 17 μέρες έχουν πάει καλά, θέλω να πω, ναι. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα.
7: Θέλουμε να πούμε το εξής. Μεγάλη προσοχή για το επόμενο 48ωρο. Σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας να είμαστε στην αντιπυρική, βέβαια, ναι, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Για ποιο λόγο?
7: Διότι θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή Τετάρτης και Πέμπτης, θα έχουμε αρκετές καταιγίδες με έντονους ανέμους, δηλαδή θα έχουμε και αρκετή ηλεκτρική δραστηριότητα, ώστε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή βορεία του γαλαξιδίου. Βρισκόμαστε σε μια πυρκαγιά από κεραυνό. Δηλαδή θα έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν καταιγίδες, ίσως και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές όπως είναι η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Κορινθία, αλλά και πιο βόρεια, στη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, για το επόμενο 48ωρο, μεγάλη προσοχή, θα έχουμε αρκετές περιπτώσεις καταιγίδων και πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι θα έχουν, οι περιπτώσεις αυτές θα έχουν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας. Επομένως, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχουμε ξαναπεί, η μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας είναι να βρισκόμαστε εντός. Αν είμαστε στην Ήπεθρο, εντός των αυτοκινήτων μας, είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο, να το πω έτσι. Μακριά, ειδικά όταν είμαστε στην παραλία, να προσέχουμε εάν δούμε κεραυνική δραστηριότητα. Απομακρυνόμαστε αμέσως από την παραλία, μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, αποφεύγουμε την επαφή μας με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό θα είναι το επόμενο, να το πω έτσι.
0: Μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
7: Μήνυμα, mm-hmm. μήνυμα ακριβώς, γιατί ο επόμενος 48 όλο θα πάνε καλά. Και στην αντιπυρική περίοδο, μεγάλη προσοχή με τις καύσεις στην Ήπεθρο, όχι ανεξέλεγκτες καύσεις, πάντα προσέχουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε ενάρξη πυρκαγιών.
2: Και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι και αν δούμε κάτι, αμέσως να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική, έτσι, γιατί είναι και αυτό
0: άμεσα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 108 drones αυτή τη στιγμή, τα οποία κάνουν επιτήρηση και άμεση προειδοποίηση του κινδύνου στο επιχειρησιακό μας κέντρο. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε εδώ να πούμε ότι υπάρχει από 1η Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό σώμα στις τάξεις του έχει και περίπου 5.000 πυροσβέστες εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία. Από 1η Ιουλίου δηλαδή μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να γίνουν πιστοποιημένοι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Από 1η Ιουλίου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές.
0: Ευχαριστούμε όλους που κάνουν αυτή τη δουλειά πραγματικά τόσο έτσι αφιλοκερδώς και βάζουν την ψυχή τους. Κύριε Αρτοπία, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, να ξέρετε, το πρωινό του Σφαίρα, οτιδήποτε χρειαστείτε, να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, οτιδήποτε, όπως τώρα μας είπατε για το 48ωρο. Να ξέρετε, είμαστε πάντα εδώ κοντά σας. Η ευχή μου είναι να μην έχετε καθόλου δουλειά φέτος το καλοκαίρι. Να κάθεστε ένα γραφείο και να ξεκουράζεστε όλοι οι πυροσβέστες. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας.
7: Δύσκολο,
0: το ξέρω,
7: δύσκολο,
0: το ξέρω.
7: Αλλά εσύ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλοι. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό με την πυροσβεστική και με τα οικόπεδα. Μου στείλανε εδώ ο Υπουργείο Γεωργίας ότι είναι η Αλία.
2: Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Υπουργείο Γεωργίας και Αναπτυξη. Δες το τηλέφωνο Υπουργείο Γεωργίας, να πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
3: Βερόνικα Δεσίλα.
1: Πάρε και
3: τη
1: Γεωργία.
3: Βερόνικα Δεσίλα, πήρα από
2: σκάτσε.
0: Λέγε
2: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Γεωργίας και
3: Μπέκου.
0: Είναι Γεωργίας και η Αγροτική Ανάπτυξη.
1: Αυτό είναι.
0: Άντε, ρε Παναγία.
1: Είναι διέτηση αλληλείας όμως.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά. Μην ξεχνάτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το πρωινό σας, να πάρετε το παγωτό σας και να δείτε όλα αυτά τα εκπληκτικά viral fruit που μου στείλατε από το πρωί. Γρηγόρη, πήγαμε και φάγαμε καταπληκτικό πρωινό. Σας τα λέω κάθε φορά με το τεράστιο πάρκινγκ. Ακόμα από τις 7, 8, 9, 10. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα γλυκά. Έρχεται και Σαββατοκύριακο σε λίγο. Φτιάχνουν τα γλυκά, τα απίθανα, τα καινούργια, αυτά που κάνουν μόνο κάθε weekend. Είναι το μαγικό αυτό ζαχαροπλαστείο που έφτασε στη νούμερο 1 θέση μέσα σε 3 χρόνια. Το αγαπήσατε, το λατρέψατε και δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κάτι αρνητικό. Μπράβο, αυτό είναι το Οπερά. Εκεί, σε Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στα Φανάρια του Βλάχου, στη Νέα Ιωνία. 69-36-10-10-22 για την καθημερινή τούρτα.
8: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
2: Από αγροτική ανάπτυξη και τροφή μόνο.
3: Ο Μαργαρίτη Σχοινά, σου βάλουμε ένα Μαργαρίτη και Μαργαρίτη να γουστάρει.
1: Γκρέτο Μάνταλο.
0: Μαργαρίτη Σχοινά, υπέροχο άνθρωπο. Ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπληκτικό. Άμα είναι ο κύριο Σχοινά, είναι μια υπέροχη προσωπικότητα.
3: Θες να ακούσει Μαργαρίτη ή Σχοινά.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σταματήστε μόνο να γελάτε λίγο.
2: Και υφυπουργό είναι ο κύριο Λαζαρίδη.
1: Χουάνερα μόνο ρότσα.
2: Μη γελάτε τώρα, θα το σηκώσει ο άνθρωπος, έλα ιδίες πια.
0: Σταματήστε λίγο.
11: Παρακαλώ.
2: Σάχλες που λέγει η γιαγιά μου είστε.
0: Κλείστε μικρόφωνο λίγο ρε Νίκο, ένα λεπτό.
11: Παλαμόν, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, δεν το σηκώνει κανένας από ό,τι φαίνεται και είναι και συμπαθέστε την κυρία.
11: Estamos listos, Juan Ramón, por favor.
0: Μάλιστα.
11: Έχει δε τηλέφωνο.
0: Ναι,
12: επειδή είναι κατελημένη γραμμή αυτή τη στιγμή, μπορείτε να σημειώσετε ένα τηλέφωνο να καλέσετε σε 5-10 λεπτάκια.
0: Να σα πω,
2: θα καλέσουμε αύριο.
0: Επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα καλέσουμε αύριο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Να είστε καλά. Γεια σα. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
0: Τηλέφωνο, ρε παιδιά.
13: παιδιά.
2: Πώς?
13: Δεν πήραμε το τηλέφωνο που θα πάρουμε αύριο.
2: Θα πάρουμε εκεί.
13: Περιμένουμε πάλι αναμονή.
3: Αφού η κοπέλα είναι πολύ ευγενική και θα μας απαντήσει και αύριο.
2: Ναι.
3: Μπορείς να βάλεις ένα Μαργαρίτη και ένα Σχοινά.
2: Λοιπόν, παιδιά, στα Λίτλ ότι.
0: Ξαναλέω Μαργαρίτη Σχοινά, να ξαναπώ με ιδιαίτερο σεβασμό η πολιτική του δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καταπληκτική.
3: Σωστά. Το είχαμε σκεφτεί αυτό.
2: Στα Λίτλ ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Λίτλ συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, ώρα παιδιά, έτσι δεν συζητάμε. Top. Top.
13: Top.
2: Pop. Για τους λάτρες των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Game over στο hangover green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, μπίτερ. Orange Prince, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν,
2: και
0: να πούμε
2: επιτέλους παρέθηκα να βλέπω αυτή τη φωτογραφία που δαγκώνει το κουτάκι της μπίρας ο λαγοκέφαλος. Enough, την είδαμε.
1: Άκου, Μαργαρίτη Σχοινάς.
2: Γρηγόρη, βάλανε Μαργαρίτη Σχοινά.
3: Αφιερωμένο στον υπουργό μας.
2: Είστε λίτη.
0: Φοβερό. Πάρα πολύ έξυπνο, μπράβο παιδιά.
2: Υπερτερείο Σχοινάς όμως, το ακούτε ε?
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι εδώ στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, η Betabet, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην εταιρεία που αφορούν και πράγματα για ενοικίαση, ιατρικού εξοπλισμού, για πώληση. Είναι εταιρεία που έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο από τα πιο απλά πράγματα, από ένα στραμπούλιγμα σε ένα δαχτυλάκι, μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακο. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στο νοσοκομειακά κρεβάτια και στα αναπορικά αμαξίδια. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε.
2: Κάνουν.
0: Άντε πια τώρα, μαλλιώσετε. Σταμάτε λίγο.
1: Άντε, ρε, μικρά παιδιά,
0: άντε τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα.
2: Η Νάνση.
0: Τώρα σοβαρά το λέω. Σταματήστε λίγο να λέω. Τώρα, εσύ, Νίκο, κλείστε τα μικρόφωνα.
13: Το ήξερα, το είδα. Πρόλαβα το ένα. Το άλλο δεν το πρόλαβα.
0: Λοιπόν, 4 φυσικά καταστήματα καλά τη Κουρτίου 14 στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδό Στευρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σισμανόγλιο. Και για το δώρο 69 36 10 10 22 Betabet και ονοματεπώνυμο για το Viper που δεν χρεώνεστε τίποτα σε όλου αυτού του αυτά τα δώρα που μα δίνουν οι άνθρωποι και του ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ όλες τις εταιρείες που βέβαια εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να είναι εταιρείες καταπληκτικές και υπέροχες για να μας δίνουν τα δώρα τους και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί καταλήγουν σε εσάς. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10, εδώ μου έμεινε η κυρία από το Μέγαρο Μαξίμου, εδώ μου έμεινε.
2: Έλα, εντάξει και τώρα ξεπέρνα το.
0: Όχι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
2: Μπορεί να ήταν busy.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τον πολί, ο πολίτης που παίρνει τηλέφωνο. Πού να μην τη έλεγα ότι παίρνω και από ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να τη έλεγα, ναι, γεια σας, από μια στάνη παίρνω τηλέφωνο και θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα μου και δεν με παρατάτε, κύριε, και μου το κλείνε.
2: Μπορεί τώρα οποιοδήποτε από μια στάνη να παίρνει το υπουργείο.
0: Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να πάρει το Μαξίμου, είναι σε ποστάνη. Να, αυτά είναι τα εγκλήματα που κάνουν, φίλε. Κατάλαβε. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Και νιώθει μετά ο πολίτης ότι σου λέει, αν παίρνουν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν του δίνουν σημασία, άντε να πάρω εγώ. Αυτά είναι τα εγκλήματα, αδερφέ μου, τα μεγάλα. Και έτσι χάνει την μπάλα. Όταν χάνει τη βάση, γιατί άμα απομακρύνεσαι από τη βάση, σε τρώει η μαρμάγκα. Καλημέρα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 6 λεπτά μετά από τις 10 αυτό ήταν η Νάνση, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος. Ραντεβού αύριο το πρωί.
13: Άντε να πούμε.
0: Απογοήτευση.
13: Άντε,
0: απογοήτευση.
13: Απογοήτευση. Ναι, βράγω.
14: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
15: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
18: Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Ρώτησε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
23: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
24: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
22: άλλαξε το.
24: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι. Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχα και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ, διαβάζω εδώ, ο Μαΐλος και ο Φίλιξ, χρόνια πολλά αν έχετε γιορτή σας, χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και σήμερα 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε αυτή την καλοκαιρινή μέρα. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία και χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα, τα Μικέλ και η El Greco σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα δίνω εγώ αυτό το φανταστικό beach set, να κάθεστε στο πουφ και να λιάζεστε και μετά να μπαίνετε και λίγο κάτω από την ομπρέλα. Όχι πολύ σώσεις τον ήλιο, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο και να τη στείλετε στο 6936 10 102. Για να δω θερμοκρασία αυτή την ώρα, έτσι για να μιλάμε και σωστά. 28 βαθμοί Κελσίου, εντάξει, ωραιότητα. Θα τα δούμε και σε λίγο τα του καιρού. Και το καλοκαιράκι, παιδιά, έχει κατακρατήσεις και πρεξιματάκια. Όλα αυτά μας το δημιουργεί. Εντάξει, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό, αλλά αν αυτή η βαριά αίσθηση που νιώθει ο οργανισμός σου δεν την αντέχεις άλλο, είναι το S-Detox, το φανταστικό από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία μουσική. Να ξεκινήσω με Θοδωρή και επίθεση. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.

0: sfera944.gr.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και

0: στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγείου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε!
0: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752024324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 2710-76-037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολη. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
23: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
24: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
26: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
27: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
28: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
27: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
29: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
30: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
31: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
30: Και τώρα ακμή.
31: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
32: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
33: Σφαίρα 102 σε Facebook,
34: Instagram.
35: Υπέροχη και αγιαίροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. 44 λεπτά μετά από τις 10, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί με Χρυκέ Τιμία και παιδιά μου. Η στιγμή της κλήρωσης για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση που παίζαμε όλο αυτό τον καιρό. Το Σφαίρα Password έφτασε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λοιπόν στις 8 το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής δίπλα στην ΕΡΤ. Στη μεγάλη γλήρωση του αυτοκινήτου, λοιπόν, αν συμμετείχε στο διαγωνισμό Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία σήμερα και θα έχουμε κάποιες βροχούλες και σε Αττική και σε Θεσσαλονίκη. Για να δούμε. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Όμως η θερμοκρασία θα κρατηθεί στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη με 31 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά σε όλο το εύρος της χώρας κάπως έτσι θα πάει, με κάποιες βροχούλες αλλά τίποτα. Τα καλοκαιρινά. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Το S-Detox είναι στην παρέα μας, αυτό το φανταστικό προϊόν από τη Superfoods που είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και σε βοηθάει στην φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα το κάνει σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς αν έχεις αυτά τα πρεξιματάκια και τα φουσκωματάκια. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας, τις ωραίες, και επιστρέφω. Έχω και εκτοπλοϊκά εισιτήρια Blue Star, θα σας πω σε λίγο το νησί.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Αν δεν το έχεις κατεβάσει, κατέβασέ το τώρα. Δονούσα λοιπόν, αγαπητοί μου, δονούσα στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. 6936-10-1022. Και επειδή πώς θα πας δονούσα χωρίς το ωραίο σου το beat set? Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Σου δίνω και ομπρέλα και που φθαλάσεις. Όχι μόνο εγώ, είμαι και Alco Coffee Company, παρέα με την El Greco, η οποία έχει φτιάξει και αυτό το νέο και ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ. Παράλληλα σας δίνει και αυτό το πολύ πολύ ωραίο beat set, αρκεί να γράψει τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα. Αυτά είχα να πω, πολλά δίνω, έχω και άλλα να δώσω, δεν σταματάω εδώ. Μικρή διακοπή και έρχομαι.

0: 102. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες δεν σου είπα.
3: Τι έγινε?
2: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
3: Σωστά.
2: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
3: Σωστά.
2: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
4: Ήμουν σίγουρη.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Ο Σφαίρα 102 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Οθόνες οδήγηση φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Πολτρώνες Σοφά. Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνες Σοφά.
1: Σόλο διβάνι.
19: Τι κουαλίτα.
14: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
25: Σφαίρα 102,2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής 6 λεπτάκια μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είστε όλοι συντονισμένοι λοιπόν στον Σφαίρα και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι γονείς, λέει, των πιο επιτυχημένων ανθρώπων τους δίδαξαν 10 βασικές δεξιότητες πριν φύγουν για τις σπουδές τους, για τη ζωή τους κτλ. Κτλ. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές, γιατί η επιτυχία σπάνια είναι αποτέλεσμα μόνο μιας ικανότητας ή ενός τυχαίου γεγονότος. Συνήθως πίσω από ανθρώπους που τα καταφέρουν να ξεχωρίζουν στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή βρίσκονται συνήθειες και δεξιότητες που καλλιεργήθηκαν από πολύ πολύ νωρίς. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι ό,τι γράφει στην παιδική ηλικία και το μεγάλωμα των γονιών, είτε καλό είτε κακό, δυστυχώς δεν ξεγράφει. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο μεγάλωμα των παιδιών. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Πάμε να δούμε το νούμερο 1. Έμαθαν να διαχειρίζονται το χρόνο τους φτιάχνοντας ρεαλιστικά προγράμματα. Έτσι, όχι τίποτα στόχους, ας πούμε, πολύ πολύ δύσκολος, βήμα-βήμα τη φορά. Νούμερο 2. Διδάχτηκαν πώς να αντιμετωπίζουν το στρες, μη επιτρέποντας να επηρεάζει σε βάθος την καθημερινότητά τους, γιατί πάντα θα υπάρχει το στρες, αλλά αν καταφέρεις λίγο να το γλαντρήσεις, θα είσαι μια χαρά. Νούμερο 3. Ασχολήθηκαν με τη μαγειρική, μαθαίνοντας κάποιες βασικές στέγες για την επιβίωσή τους. Νούμερο 4. Έχουν ως αρχή να διατηρούν καθαρό τον προσωπικό τους χώρο. Νούμερο 5. Διδάχτηκαν βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης. Νούμερο 6. Έμαθαν να είναι συνεπείς στα ραντεβού τους. Πολύ σημαντικό. Νούμερο 7. Ανέπτυξαν επαγγελματικές δεξιότητες επικοινωνίας. Νούμερο 8. Εξασκήθηκαν στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους, ακόμη και σε καταστάσεις πίεσης και έντασης. Δεν πάβουν ποτέ να θέτουν νέους στόχους στη ζωή τους, το 9. Νούμερο 10. Λαμβάνουν πάντοτε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τα βάζουν όλα κάτω δηλαδή. Νούμερο 11. Επιλύουν κάθε σύγκρουση με σεβασμό, όσο θυμωμένη κι αν είναι. Και νούμερο 12. 12 δεν λένε ποτέ ψέματα, γιατί η αλήθεια είναι ο σύμμαχός τους, και επίσης τα ψέματα θα τα πεις μία, θα τα πεις δύο, θα φανούν. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας είναι εκεί. Το WhatsApp είναι στην παρέα μας επίσης. Δεν μένει μόνο στα λόγια το WhatsApp. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε αυτή τη Gen Z, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry, λοιπόν, και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχω να σας δώσω και προσκλήσεις για τη συναυλία του Ακύλα την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι το Press Start Summer Tour Powered by Day. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί μαζί με μας και να απολαύσετε τον Ακύλα, να χορέψουμε όλοι μαζί, να τραγουδήσουμε σε ένα μοναδικό υπερθέαμα, γράφετε τη λέξη Ακύλας και το ονοματεπώνυμό σας στο 6936 10 102 2, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τώρα μουσικάρες. Πες μου το ναι, πες το μου, ding dang.

0: Υπερβολές, δεν θέλω υπερβολές. 31 λεπτά μετά από τις 11, καλημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίραν, τα λέμε και αυτά. Τετάρτη λοιπόν, 17 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και τι ωραία, γιατί έχω να σας δώσω ένα βιβλίο, πολύ μου αρέσει, το μικρό δυνατό λυκάκι. Είναι το νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα που έκλεισαν τα σχολεία λοιπόν, δημοτικά, νηπιαγωγεία, σας κάνω δώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών σας, το νέο βιβλίο της Κατρίνας, το μικρό δυνατό λυκάκι. Και τι λέει τώρα, μιλάει για το μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Από εκεί ξεκινά μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο αλλά και πολύ αγάπη, κυρίως από τους γονείς του και τους ανθρώπους γύρω του που τον στηρίζουν σε κάθε βήμα. Γενικά η Κατρίνα Τσάντελ γράφει πάρα πολύ ωραία παιδικά βιβλία. Έτσι και για τα ζωάκια, το πώς τα βλέπουν τα παιδιά για να γίνουν φιλόζοι από πολύ πολύ μικροί και γενικά για τους γονείς είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι πολύ σημαντικό, η Κατρίνα Τσάντελ έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας το σπουδαίο τους έργο. Επομένως, ανοίγετε το Viber του Σφαίρα, γράφετε λυκάκι και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε λοιπόν στο 6936 10122 και κάνετε δικό σας το βιβλίο για να το διαβάσετε στα παιδάκια σας και εσείς οι ίδιοι, αλλά να το διαβάσουν και τα ίδια σας τα παιδιά. Και τώρα στις διακοπές τους, γιατί να ξέρετε το διάβασμα.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Εδώ και τώρα, Μαργαρίτα, special χωριάτικη barbecue πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Σφαίρα 102.2.
18: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, 41 λεπτά μετά από τις 11. Η Μηφερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ μία έρευνα που λέει ότι υπάρχουν δουλειές που μοιάζουν βγαλμένες από όνειρο και όμως είναι απολύτως πραγματικές, παιδιά. Και θέλω να σας πω, έχει ένα ενδιαφέρον οι ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχουν. Δοκιμαστής παγωτού. Τέλειο. Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής. Μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου, κάνει μυστική επίσκεψη για να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση. Νταντά πάντα, φροντίζει τα μωρά πάντα σε ένα ερευνητικό κέντρο και στην προετοιμασία φαγητού. Αυτό πάρα πολύ θα ήθελα να το κάνω. Δοκιμαστής θεματικών πάρκων, κάνει τις διαδρομές για καταγραφή δεδομένων ασφαλείας. Εντάξει, okay, αυτό. Δοκιμαστής σοκολάτας, και αυτό το κάνω πάρα πολύ άνετα. Αξιολογεί τη γεύση, το άρωμα και την υφή των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορήσουν στην αγορά. Πολυτελής οικονόμος, μένουν σε πολυτελείς κατοικίες ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν. Παρακολούθηση ταινιών και σειρών στο Netflix. Κατηγοριοποιούν και χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για να βελτιώσουν τις προτάσεις. Και δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών. Αξιολογεί την άνεση και την ποιότητα. Α, έχω και το καλύτερο, το τελευταίο. Φροντιστής νησιού. Έφυγα τώρα να το κάνω αυτό. Υπεύθυνος για τη συντήρηση και την επίβλεψη ενός νησιού, εκτελώντας καθήκοντα όπως τη συντήρηση κινήτων, τη φροντίδα των κήπων, την ασφάλεια και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Έλα ρε παιδιά, αυτές είναι δουλειές. 6936-10-1022 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το S-Detox και αυτό στην παρέα μας. Το αγαπάμε το S-Detox από τη Superfoods, γιατί είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί αν ο οργανισμός σου κρούει τον κόδωνα του πρίξηματος και της κατακράτησης, άνοιξε του και δώσ' του το S-Detox. Αν αβήσει, Αιγαίο. Πότε θα ξανοιχτούμε εκεί.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Σφαίρα.

0: πάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα

0: απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά,

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Σφαίρα.

Σφαίρα 94,4.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Μα όπου κι αν πας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
11: Λίγα λόγια θα σου πω πως
10: η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUVELAS σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2700. 1122 και 2752 0 2700.

0: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 6944 411 643.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510 66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα. Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει

0: 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
1: Μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
2: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
1: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
2: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
1: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να πας, κατά κουζίνα να φας.
2: Μα όπου κι αν πας.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
3: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97

Που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε ο

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
8: Και ποιος ξέρει.
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες.
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510-66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Σφαίρα.
11: Κι αν ζαμπέτας.

0: Χαλαρά και έντεχνα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Όταν ακούς αυτό... Σε

θες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

τους πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μα... όπου κι αν πας.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος Λάπλιο. Ανοιχτά καθημερινά 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μα όπου κι αν πας.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752-025-657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

στο παιδικό του δωμάτιο. Οι γονείς αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Μοναξιά και βροχή η ζωή του λιγμένο γραμμάτιο. Μια καλύτερη τύχη θα μπορούσε να είχε βρεθεί.

αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Τόσα χρόνια δουλειάς σαν φουσκωμένο μπαλόνι, με ένα μέσο θα μπορούσε να είχε κι αυτό βολευτεί.

Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique.
14: Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
16: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
17: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
18: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
19: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
20: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
21: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27 52 0 97 782.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
10: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
1: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
1: και 69 44 411 643.
0: ατμόσφαιρα.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Καλησπέρα σε Χάρη, Καλλιόπη, Θοδωρή, Λία, Θοδωρή και Ελπίδα. Χαμός γίνεται με το λικάκι της Τσάνταλη. Είναι και για καλό σκοπό το συγκεκριμένο βιβλίο. Τώρα, διάβαζα πριν που σας είπα ότι θα τα πούμε, ότι τέλος συμπάρας και τα μετρητά στα διόδια. Και θα πληρώνουμε χωρίς να σταματάμε στην Εθνική Οδό. Αναλυτικά τι θα γίνει? Το επόμενο βήμα είναι η τεχνολογία που θα αποτελέσει ουσιαστικά τον οδηγό για σταδιακή μετάβαση και των υπόλοιπων μεγάλων οδικών αξώνων της χώρας, όπως για παράδειγμα Αττική Οδός, και υπόλοιπες έτσι μεγάλοι οδοί. Τώρα σε κάθε καθεστώς αναλογικής χρέωσης ο οδηγός θα πληρώνει αποκλειστικά, αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, για τα χιλιόμετρα που πραγματικά διανύει και όχι ένα καθορισμένο ποσό που περνάει από το σταθμό. Δηλαδή εδώ πληρώνεις το ίδιο, είτε βγεις μετά από μία έξοδο είτε βγεις μετά από 10. Οπότε τώρα θα πληρώνεις αναλογικά το τι κάνεις. Θα υπάρχουν ειδικές ψηφιακές πύλες, κάμερες υψηλής ευκρίνειας, θα καταγράφουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, εισιτήρες λέιζερ. Ουσιαστικά θα υπάρχει και σύστημα αναγνώρισης από αποδέκτη ή pass, και έτσι θα περνάς πιο γρήγορα. Τώρα τι γίνεται σχετικά με αυτό. Η χρέωση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στο είτε μέσω από αποδέκτη, το οποίο γίνεται και τώρα, που συνδέεται με ηλεκτρονικό πορτοφόλι και χρεώνεται αυτόματα, είτε θα το έχεις κάνει αυτό ηλεκτρονικά από πριν, οπότε θα αναγνωρίζει την πινακίδα. Δεν θα χρειάζεται να έχεις πομποδέκτη και θα περνάς έτσι αέρα. Και θα υπάρχει ειδική μέρημνα για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τη νέα λογική για το ίδιο όφελος. Αφού σε περίπτωση που το όχημα περάσει χωρίς να πληρώσει, το σύστημα προχωράει σε αυτόματη βεβαίωση παράβασης. Τώρα, η διαδικασία έσπραξης τώρα για αυτή την παράβαση αναμένεται να γίνεται μέσω φορολογίας, πιθανόν από την ΑΔΕ. Αλλά θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή, πιθανότητα να μην σταματάμε σχεδόν καθόλου, ίσως να υπάρχουν και λιγότερα ταμεία να εξυπηρετούν. Αυτά είναι έτσι τα νέα με τους νέους υποδέκτες και τους μεγάλους δρόμους. Τώρα, στο άλλο που σας είχα πει είναι ότι η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Εκεί υπάρχουν και δύο ελληνικοί προορισμοί που κλείνουν την τριάδα. Νέα έρευνα αποκάλυψε τους ευρωπαϊκούς προορισμούς όπου οι ταξιδιώτες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα με κοριούς, βρώμικα κρεβάτια και στρώματα. Έγινε μία μελέτη, ανέλησε η συγκεκριμένη μελέτη 12,9 εκατομμύρια αξιολογήσεις ξενοδοχείων στο TripAdvisor για 59 δημοφιλείς έτσι, προορισμούς. Στην κορυφή βρέθηκε η Ρώμη με 31,37 παράπονα για κοριούς και βρώμικα κρεβάτια ανά χίλιες αξιολογήσεις. Η Ιταλία είχε τρεις παρουσίες. Μετά ήταν η Βενετία και στην 7η θέση. Ψέματα, η Βενετία ήταν στην 7η θέση και η Φλωρεντία μετά στην 9η. Τώρα στην κατάταξη τη συγκεκριμένη βρίσκεται η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα, δηλαδή είναι Ρώμη και μετά είναι Ελλάδα-Ελλάδα. Ο Κάβος, το δημοφιλές για τη νυχτερινή ζωή θέρετρο της Κέρκυρας, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 19,05 παράπονα ανά χίλιες αξιολογήσεις. Ενώ στην Κάβος τώρα εκεί πέρα καταλαβαίνετε, ρε, τίποτα, κοιμούνται με τα παπούτσια ρε πάνω ρε, και ξαπλώνουν στους εμετούς τους, κατοργιούνται πάνω τους οι ξένοι. Και ενώ η Αθήνα ακολούθησε στην τρίτη θέση με 18,96. Άρα είναι Ρώμη, Κάβος Κέρκυρα, Αθήνα. Τέταρτη θέση, η οποία και αυτή είναι μια πρωτεύουσα με πάρα πολύ επισκεψιμότητα, είναι το Άμστερνταμ. Τέταρτη θέση. Και ακολουθεί πάρα πολύ. Η δεκάδα, αν θέλετε τώρα να το πάμε πιο έτσι, επειδή εμένα με τρελαίνουν αυτές οι έρευνες, η δεκάδα είναι Ρώμη, Κάβος Ελλάδα, Αθήνα Ελλάδα, Άμστερνταμ. Πέμπτη θέση, το οποίο δεν το περίμενα, είναι το Παρίσι. Στην πέμπτη θέση το Παρίσι, 6 Βρυξέλλες, 7 Βενετία, 8 Βουδαπέστη, 9 Φλωρεντία και 10 Βουκουρέστη Ρουμανία. Αυτή είναι η δεκάδα για παράπονα κοριών και βρώμικων στρωμάτων. Τώρα θέλω να βάλουμε ένα αλήτικο τραγούδι, θέλω λίγο κιάμο λίγο, ένα κάτσε και μέτρα, έτσι να σπάσουμε λίγο αυτή τη μονοτονία των 6 με 7, Γιάννη μου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Σφαίρα 102.2 και αν θέλεις να πληρώνεις και να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, νέο ρεύμα Maxi Home Safe με σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, καλεί στο 18.11.33 ή φυσικοαέριοελλάδος.gr. Και τώρα τι γίνεται, είμαστε έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ, σκόνες, καυσαέρια, βλέπω στην Εθνική κάτι φορτηγά, βγάζουν πετρέλαιο, φαβού. Μιλάμε τώρα όλη μέρα με στην πίχλα και στη βρώμα. Εδώ όμως έρχεται Pharmacet. Sour gel, sour cream της Pharmacet με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό αίσθηση φρεσκάδας. Διαρκεί όλο το 24ωρο, το φοράτε το αποσμητικό σε όλο το σώμα και σκάτε μαρακαϊβο κολεγιάλα λάις λαμπονίτα. Ωραία, εδώ με Pharmacet. Με ύπους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, έτσι. Σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας. 70% μειώνουν τη χρήση πλαστικού, σειρά Hygienic από τη Pharmacet για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει: εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πετάει καμιά 200 λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει: εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Πάμε, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει: εδώ, Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Ρε τρελό, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμημα.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς.
3: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες

0: 100% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με πιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 μετά τις 6 και πριν περάσουμε στο Water Fun Water Park οικογενειακό εστίριο 4 ατόμων, βάζω και το τηλέφωνο εδώ για όσους δεν το θυμάστε, 211-779-31, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα πηγαίνεις εκεί, θα δροσιστείς, νεροτσουλή, θες να παίξετε με τα παιδιά, να είστε όλη τη μέρα, να περάσετε μια μέρα έτσι οικογενειακή, να την ευχαριστηθείτε ρε παιδί μου, αυτό είναι το Water Fun Water Park. Πριν πάμε εκεί πέρα, να πω ότι έχουμε και Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει έως και τις 22 Ιουνίου. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμές 211-779-31. Waterfarm Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε να περάσετε. Φίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ραπ.
0: Τι έγινε, μεγάλε, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, εσύ, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι που πήρες. Πώς σε λένε?
1: Γιάννης από Παπάγο.
0: Γιάννης από Παπάγο. Γιάννη, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε δυνατά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή καλά. Το έχουμε άλλη μία.
0: Ναι, αμέ. Γυναίκα το λέει. Άντρας. Άντρας.
1: Πρέπει να είναι κιάμος. Όχι, δεν μου λέει κάτι.
0: Ούτε
1: λοιπόν.
0: Εμένα. Να είχα μια, να είχα. Χατζηγιάννης, πήγαμε κουβάκι δύο. Να είχα τρία. Γεια σου, μεγάλε. Καλή συνέχεια. 2-11-779-31. Καλοκαίρι δίπλα στην Αθήνα. Ένας τυχερός θα κερδίσει οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα. Ναι.
2: Hello.
0: Είπα και εγώ, δεν θα πάρει κάποιος σήμερα προβληματικός. Πώς σε λένε?
2: Η Άννα, είμαι από Πειραιά.
0: Έλα, Άννα από Πειραιά, τι κάνεις?
2: Όλα τέλεια, εσύ?
0: Μπράβο, Άννα μου, χαίρομαι ιδιαίτερα. Τι σου έφτιαξε τη μέρα?
2: Τίποτα, αν με ρωτάς.
0: Α, είσαι έτσι, είναι το φυσιολογικό σου αυτό?
2: Αυτό, ναι, το ζάνακα.
0: Μπράβο, Άννα μου, τι ζώδιο είσαι?
2: Το
0: ξωτεινό μου αρέσει. Είδες καμιά φορά οι τοξότες? Είναι η Ελίνα τοξότης. Εγώ τοξότης, η Άννα τοξότης. Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Φοβερό. Λοιπόν, Ανούλα, πάμε να παίξουμε. Σου εύχομαι να κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Τα συντρίμια
0: της ζωής
2: μου δεν
0: σου να βανδύ. Άρα, Άννα, με ποιον θα πας?
2: Με το γιο μου. Γεια σου.
0: Μεγάλε, θα ρίξεις κάτι βουτιές. Μη φύγεις πριν κλείσει. Κράτα τη μαμά μέχρι το βράδυ εκεί να βουτάτε. Άννα, μείνε στη γραμμή. Ευχαριστώ. Να πάρω τα στοιχεία σου. Να είστε πάντα τυχεροί. Λοιπόν, επειδή είμαι μόνος μου σήμερα, το δεύτερο παιχνίδι θα το παίξουμε μετά τις 7, που έχουμε το κόμπο από Pizza Fan. Πάω να πάρω τα στοιχεία της Άννας. Να πάει και ο μικρός έτσι να ρίξουν τις βουτιές του. Τι να βάλουμε τώρα, Γιάννη? Να βάλουμε πλάτη από Θοδωρή Φέρι, έτσι όπως το έχεις. Ρίχτο, ωραίο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
2: πολύ
1: αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ. 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
0: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας.
8: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
10: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
15: Για Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.

0: Τρανσφέρα 102.2, μπήκαμε τρίτη ώρα και πριν πάμε στο κόμπο από Pizza Fan, δίνω τηλέφωνο για υπενθύμηση 211-700-79-31. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με την Novibet. Ειδικά στοιχήματα. Και αν είσαι ξύπνιος, παίζεις την Novibet και φέτος στον παγκόσμιο τα ειδικά στοιχήματα που μπορείς να βρεις στην πλατφόρμα της Novibet σε κάνουν ειδικό στις προβλέψεις. www.novibet.gr/στοίχημα. Και τώρα, αν δεν αντέχεις να είσαι όλη μέρα σε ένα γραφείο, θες να είσαι έξω, να γνωρίζεις κόσμο, να μιλάς, να πετυχαίνεις στόχους, να κάνεις διάφορα πράγματα. Η CQS, κορυφαίος εργοδότης για το 2025, αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέροντας δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Μπες τώρα στο cqs.com.gr και κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου, αδελφέ μου, το όνομά σου.
1: Τι κάνεις, Βασίλη, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, Βασίλη μου, καλά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Εντάξει, μόνο σήμερα, Βασίλη, τώρα έχει γίνει μονόδρομος εδώ η κατάσταση. Μία Ελλήνα, μία εγώ, κατάλαβες.
1: Η καλύτερη σου.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το απολαμβάνω. Δεν σου πω ψέματα. Δεν σου πω ψέματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, ξέρεις, εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, μιας και μιλάμε, το απόγευμα δεν το χώνεψα και πολύ μετά από 15 χρόνια πρωινό. Ναι. Οπότε είμαι σε μια κατάσταση μετάβασης κι εγώ.
1: Να σου πω κουράγιο δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι, γιατί 1,5 μήνας είναι ακόμα για την απογευματινή μου θητεία. Οπότε,
1: να σου πω περαστικά δηλαδή.
0: Περαστικά είναι τίμιο, είναι τίμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καινούριο. Παλιό. Βανδύ. Όχι.
1: Θα πω.
0: Ποια πες?
1: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Για τον
0: ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ναι ρε μεγάλε. Τι διπλό ήταν αυτό από το πουθενά. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ωραίος. Λοιπόν, Γιάννη, τι θα κάνουμε? Τι θέλεις να παίξουμε? Ξέρεις τι θέλω να ακούσω? Ένα μαζονάκι. Ένα ζηλεύω. Έτσι να ανέβουμε λίγο. Τη μέρα σήμερα Τετάρτη,

Ματινόσφαιρα 102.2.

0: Τώρα 102-2, επιστρέψαμε 22 μετά τις 7. Η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacep. Τα λέγαμε και πριν. Τώρα καλοκαιριάζει, υδρώνουμε, καυσαέριο, ταλαιπωρία όλη τη μέρα. Πρέπει να ενυδατώνεσαι το δέρμα σου και αυτά, να βάζεις κάτι το πρωί. Ακόμα και το αντιλιακό το πρωί είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα με τέτοιο ήλιο. Αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωση κατά 75% σε 30 λεπτά. Dry Touch Fee, απορροφάται άμεσα. Δεν είναι δηλαδή αυτό που παλιά βάζαμε κάτι αντιλιακά, αυτά, κάτι ενυδατικές και ήταν ένιωθες λες και έχεις βουτήξει το πρόσωπό σου σε λάσπη. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Pharmacept, παιδιά. Απαλή έτσι και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Και τώρα για τους φαν της τεχνολογίας, υπάρχει η έκθεση Beyond 2026. Κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo. Εκεί πέρα μπορείτε να τα βρείτε όλα, να μάθετε τα πάντα. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, έτσι καθιστώντας την Beyond ως την πιο cross sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Break, τραγούδι, τραγούδι. Τραγούδι, και τι έχουμε. Έτσι, ρεμπέτικο από απόνο, ωραίο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Σφαίρα Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουριο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Σφαίρα 102.2 σε περιμένει στην Ωμέγα Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, γκρόσερ. Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ.

0: Χαιροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Hyperdesma από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrom, Isomat. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
1: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
1: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από...
17: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
18: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
19: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
18: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
19: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
18: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
19: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
18: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
19: Μωρέ, μπράβο.
18: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
20: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
18: Τηλέφωνα 27 510 76 037
20: και 69 44 411 643.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
22: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
23: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

ξέρω και καταγράφει. Κανείς δεν θα με καταλάβει. Λοιπόν, γεμάτος από λάθη πάθη.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, όλοι. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει

0: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
1: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μα όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27 520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Φέρα.

0: παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή ντιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Το Δήμο του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

Ευχαριστούμε. Παίξουμε άλλο ένα, τον κύριο Μούτσι, μια σκηνή εδώ, αφιερωμένο. Είναι χωρίς πρόβα. Τώρα στα καμαρίνια το σκηνή.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
0: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο otolioupoulos.gr.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση

0: χρειάζομαι.
1: Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Πέρα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα,

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα,

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

12 και ένα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχει λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: ευχαριστώ πολύ και πάμε, ανεβαίνουμε.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Είστε υπέροχοι. Είστε φίλοι.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.